0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο κύ.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
2: Έλα, και... έχω κάνει.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, good morning και καλή εβδομάδα.
1: Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, Δευτέρα 13 του Ιούλη.
2: Δευτέρα κάτι έχω.
1: Σίγουρα κάτι έχουμε, υπάρχει μια summertime sadness Δευτέρας.
2: Ναι, μια κατήφια πρωινή, δευτεριάτικη.
1: Αλλά τώρα τι είναι, μία, δύο, τρεις εβδομάδες εκπομπές. Αυτές
2: έλα,
1: είναι τελευταίες.
2: Έλα, φεύγομαι.
1: 14 εκπομπές και σήμερα, για να σου το πω διαφορετικά.
2: Οπότε είναι συλλεκτικές, ναι. Να γράφετε αυτά που λέμε.
1: Καλοκαιρινές τελευταίες εκπομπές, τέλος.
2: Καλοκαιρινές διακοπές. Ταπ, ταπ, τουρουρού.
1: Βλέπω ήρθες με διάθεση. Παρόλη την Δευτέρα. Μπράβο.
2: Άσε, άσε, δεν πειράζει. Γιατί περάσαμε ωραίο Σαββατοκύριακο. Κάναμε βουτιές. Και τώρα πρέπει να βάλουμε τα κεφαλάκια μέσα. Οκ. Okay. Mm. Επειδή τώρα κάθε Σαββατοκύριακο κάτι έχουμε να κάνουμε.
1: Ναι.
2: Που καλοκαίριεσαι. Οπότε βιάζομαι να περάσει η εβδομάδα και περνάει τελικά.
1: Και περνάει και ώρα και γρήγορα, μη σου πω,
2: ναι,
1: περνάει τώρα το
2: πολύ.
1: Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσουμε.
2: Ναι, ναι.

0: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ.
1: Ναι, εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου.
0: Ακυλίνη και Αντίπατρος γιορτάζουν σήμερα.
1: Ο Αντίπατρος ή ο Ανίπεντρος?
0: Αντίπατρος. Στις πετίους Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια, ημέρα ρήψης τσεκουριού και Παγκόσμια μέρα softball.
1: Oh, softball.
0: Σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. 1825. Ο Ιωάννης ο Μακρυγιάννης σταματά στους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς το Ναύπλιο. Είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτου εισβολέα. 1956. Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν 4-3 και κατακτά το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. 1968. Θεμελιώνεται ο πύργος Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων.
1: Πρώτος και τελευταίος στην Ελλάδα.
0: Τώρα γίνεται το άλλο εκεί στη Ριβιέρα.
1: Να σου πω κάτι. Πήγα πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν άπειρους αυτοί οι ουρανοξύστες. Πήγε μια φίλη μου στο Ουσμπεκιστάν. Άπειρους. Και εμείς έχουμε μείνει εδώ. Βέβαια, είμαστε πιο γραφικοί.
0: Για το παίζει και ρόλο ότι έχουμε σεισμούς δυνατούς σχετικά. Και δεν ξέρω μήπως παίζει και αυτό ρόλο.
1: Ποιος ξέρει. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μας λείπουν.
0: Όχι, σιγά. Γεννήσαν σήμερα. Γεννιέται 1831 ο James Clerk Maxwell, ο Βρετανός φυσικός που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. Mm-hmm. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα από τη ζωή, φεύγει το 2022 η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος αυτή, και διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης από το 1992 μέχρι το 2022.
1: Λοιπόν, η Μαρία Ανταπηρίδη έχει ενέθλια, δεν το πες το κορίτσι.
0: Σ' αγαπώ,
1: θέλω να σε δω. Έχει ενέθλια σήμερα, οπότε χρόνια πολλά, κοριτσάρα.
0: Και ήταν και πολύ καλή στο Your Face Sounds Familiar. Τραγούδισε πολύ ωραία.
1: Δεν το πολύ είδα εγώ αυτό. 6 και 12 ξημέρωσε, 20 και 46 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η πρώτη οδοντόβουρτσα φτιάχτηκε πού αλλού? Στην Κίνα.
0: Α, βέβαια.
1: Το 1498 από τρίχες γουρουνιού.
0: Καθάριζε καλά.
1: Έβγαζε πράγμα. Αυτό ήταν και σκληρό. Με γουρνότρι.

0: Αναβήθηκε Αιγαίο στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά. Και αγαπημένα, καλημέρα σας και πάλι.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα. Σε πήραν τα κύματα.
0: Λίγο με πήραν, εντάξει. Όχι πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι κοκκίνησε αυτή τη φορά. Καλά είμαι.
1: Καλά είσαι. Κοκκίνησε την άλλη. Ναι, και εγώ λίγο χρωματάκι πήραν και εντάξει, λίγο προσοχή θέλει. Κοίταξε, εγώ το Σάββατο πήγα μεσημέρι. Αυτό πλέον έχει γίνει το αγαπημένο μου. Πηγαίνω το μεσημέρι και κάθομαι μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Έχει γίνει το αγαπημένο μου μετά τις 6 το απόγευμα. Είναι πραγματικά απολαυστική η θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τόσα χρόνια πήγαινα το πρωί και την καλή την ώρα έφευγα. Τώρα πήγα μετά, αυτή η ώρα 6-7, πεθαίνω, παιδιά.
0: Και εμείς την Κυριακή πήγαμε πολύ νωρίς το πρωί. Γιατί κάποια την παρέθελα να κάνουν και πώς ήταν αυτό το ΣΑΠ που πρέπει να μην έχει πολύ κύμα, να είναι έτσι ήρεμη η θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Και μετά γυρίσαμε από πίσω από τον δρόμο από πολύ γύρω, ναι, που δεν βρήκαμε κίνηση. Δηλαδή,
1: πού πήγατε για μπάνιο?
0: Στις Καλύβες, εκεί ανάμεσα, ωραία, από το πρώτο με το δεύτερο,
1: ναι,
0: πόδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σχετικά κοντά, μία ώρα και πέντε λεπτά κάναμε. Πώς.
1: Πολύ ωραία. Εμείς πήγαμε ακόμη πιο κοντά το Σάββατο,
0: ναι,
1: και στήσαμε έτσι, έκανα και το TikTok. Δεν τα έδειξα όλα. Τα αξεσουάρ μου,
0: ναι,
1: αλλά έχω πάρει πολύ ωραία αξεσουάρ, τα ποτηράκια που μπαίνουν στην άμμο.
0: Έτσι.
1: Για να μην πέφτουν, ας πούμε. Πήρα πολύ ωραία αξεσουάρ, καινούργια ομπρέλα, καινούργιες καρέκλες.
0: Μπράβο.
1: Και τα απολαύσαμε. Γιατί στο beach bar, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να κάτσω πολύ. Ναι, θα κάτσω. Εκεί θα πιω το καφεδάκι μου. Είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, είναι λίγο στενά. Λίγο δεν μπορώ να μαυρίσω γιατί έχει τις ομπρέλες τις ψάθινες.
0: Ναι.
1: Και ενώ έτσι, αράξαμε εκεί, παιδιά, και μπήκα 10 φορές στη θάλασσα.
0: Ήταν ωραία η θάλασσα.
1: Το Σάββατο πήγα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, και χθες Κυριακή ήταν πολύ ωραία.
1: Χθες πήγαμε.

0: για κοκτέιλ.
1: Α, μπράβο, είδα κάτι. Ρόζ, και τι ήταν αυτό το ροζ που ήπιες?
0: Δοκίμασα δύο. Αυτό ήταν ένα summer nights.
1: Summer nights, μάλιστα.
0: Και είχε φράουλα, κοίταξε, διψούσα πάρα πολύ. Και
1: δεν ήθελα. Έπινες νερό, άμα δεν
0: ήθελα. Ναι, και δεν ήθελα να πιω την κλασική μου μαργαρίτα, αυτό ήθελα να πω. Ο Δαβίδ πήρε παλώμα. Εγώ πήρα summer nights και μετά είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι καινούρια. Εκεί ήταν που την πατήσαμε.
1: Γιατί δεν ήταν καλό.
0: Δεν ήταν. Το δικό μου ήταν καλό. Το δικό μου είχε μάγκο και ρούμι.
1: Ωραίο.
0: Και δεν ξέρω, κοίτα πουρές μάγκου έτσι κάπως.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
0: Αυτό ήταν ωραίο. Και ο Δαβίδ πήρε ένα με dragon fruits. Αλλά είχε αυτό και λίγο coconut. Αυτό δεν έλεγε. Αλλά θέλαμε να δοκιμάσουμε. Οπότε πήγαμε για κοκτέιλ. Τάχα βγήκαμε για περπάτημα.
1: Ναι.
0: Με το που είδαμε το κοκτέιλ, άδικο κάτσαμε. Ήπιαμε από δύο κοκτέιλ.
1: Τζάμπα το περπάτημα.
0: Και μετά, όχι μόνο αυτό, πήραμε και ένα κομμάτι πίτσα για το σπίτι.
1: Απεινάσατε,
0: και στο γυρισμό.
1: Εσείς βγήκατε να γυμναστείτε και τελικά.
0: Ναι, γι' αυτό δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στη Χαριλάου για περπάτημα, γιατί από την Πηλαία κατεβαίνουμε Χαριλάου και εκεί έχει όλο μεζέδες και μας ανοίγουν την όρεξη.
1: Γυρίσατε και με δυο κιλά πίσω δηλαδή, αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Σήμερα που ζυγίστηκα είμαι στα ίδια. Λέω πάλι καλά, περπάτησα.
1: Ναι, πάλι καλά.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Λίγο κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, παραδόθηκα σε σένα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Παραδόθηκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Διάθεση από τις 7.30 το πρωί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Στο πρωινό της Δευτέρας και 13, ευτυχώς δεν είναι ούτε Τρίτη, ούτε και Παρασκευή και 13.
1: Αν κάτι δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Είναι η συμβουλή της Μάγδας Ζουλίδου.
0: Αυτό κάνουμε καθημερινά εδώ πέρα, το απολαμβάνουμε.
1: 693-693-1003. Αφού ξυπνήσαμε, ντυθήκαμε και ήρθαμε, δεν βαριέσαι.
0: Το απολαμβάνουμε. Θα παραγγείλουμε κιόλας. Όλα ξέρει σερβιτόρο. Τι γίνεται, ο καιρός, ωραίος ήταν το Σαββατοκυριακό. Ψυχάλισε λίγο χθες.
1: Ψυχάλισε, χθες μας έπιασε. Να, κατάλαβες, ψυχάλισε, γι' αυτό κάτσαμε να τα πιούμε.
0: Βέβαια.
1: Εκεί στο περπάτημα ξαφνικά άρχισε να βρέχει. Λέω όλοι οι δρόμοι μας και έβρεξε έξω από το κοκταϊλάδικο. Συγγνώμη, εγώ φταίω τώρα.
0: Σε μένα δεν έριξε πολύ, έριξε έτσι ένα ψυχά. Όχι, δεν δυνάμωσε.
1: Ίσα να πιει ένα-δυο κοκταϊλ.
0: Αυτό, τόσο, βόλεψε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έπειλα τον μπαλκόνι.
1: Έκανε ωραία δροσιά όμως χθες, κάποια στιγμή.
0: Καλά ήταν.
1: Και τώρα το πρωί είχε πολύ ωραία δροσιά, την απόλαυσα. 24 βαθμούς είχε. Θα φτάσει στους 35, ό,τι όσο δροσιστήκατε, δροσιστήκατε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, κάτι 37 βλέπω. Γενικώς δηλαδή μέχρι την Πέμπτη.
0: Ζεστούλα.
1: Πολύ ζέστη θα έχει, οπότε κανονίστε τα κουμάντα σας. Και να φοράτε υφάσματα τα οποία είναι δροσερά. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδάκη. Τηλεοφόρο περιφερειακή εκεί από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο. Λίγη κίνησουλο περιφερειακό και ηλεοφόρο στρατού. Ακόμη είμαστε cool.
0: 23-10-266-233 το σταθερό μας στα social transistor 1003 και στο Spotify για να μας ακούτε και να ακούτε μάλλον την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android και φυσικά εκπέμπουμε πια και μέσω του TuneIn. Είναι μια εφαρμογή που κάποιοι μπορεί να την χρησιμοποιούν και στα αυτοκίνητά τους. Μπορείτε να μας βρείτε και εκεί. Στις πρώτες καλημέρες γρήγορα. Ο Τζόνι λέει, Εύωσμο στις 9 παρά κάτι το βράδυ έριξε ένα καλό δροσερό μπουρίνι.
1: Ναι,
0: σε κάποιες περιοχές έπιασε πιο δυνατά. Καλημέρα στον Τζόνι. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Παύλο, στην Μέρη, την Γεωργία, την Ιωάννα, την Νατάσα, την Φέη, η οποία λέει καλημέρα, δεν θέλω να πάω δουλειά. Θα πάρετε εσείς τηλέφωνο να τους το πείτε.
1: Ναι. Γεια σας, είμαστε οι ψυχολόγοι της Φέης και της απαγορεύουμε να πάει στη δουλειά σήμερα.
0: Δώσε μας το τηλέφωνο να καλέσουμε.
1: Έτσι.
0: Εδώ είναι και ο Νίκος. Καλημέρα και η Ελλάδα. Να, τι παρέα μαζεύτηκε στο Viber μας.
1: Έλα το παρέακι το όμορφο.

0: Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Τόσα βράδια μόνος και δεν έρχεσαι.
0: Να πάμε στην επικαιρότητα. Βεβαίως. Τώρα, τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νότιο-δυτικό Ιράν. Μας χαιρετάει δηλαδή η ειρήνη και τα λοιπά που, είχαν, που ακουγόταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε 3,75% στα 78,86 δολάρια αναβαρέλι και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65 στα 74 δολάρια το βαρέλι.
1: Μας σκίσατε κοινώς.
0: Υπομερικό έλεγχο τέχθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουντί στην Αθήνα. Ένα μέρος της σκεπής μάλιστα κατέρευσε. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, καζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 σε περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής.
1: Έχει
0: το αεράκι αυτό. Ενώ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός οπλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Σεισμική δόνηση 3,6 είχαμε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ. Και σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις.
1: Όλε! Αρχίσαν!
0: Από σήμερα κανονικά μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Αυτή την Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, προαιρετικά βέβαια δεν τα κρατάνε όλοι ανοιχτά λόγω της ζέστης.
0: Όσοι θέλουν να κάνουν μπάνιο, εντάξει, να πάνε για μπάνιο. Αυτοί θα χάσουν όμως.
1: Ναι, τώρα την Κυριακή περιμέναμε να έρθουμε για ψώνια. Θα έρθουμε το Σάββατο, αγάπες.
0: Ελάτε Σάββατο.
1: Λοιπόν, το Φεστιβάλ Επιταπηργίου παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο Προσωρινή Αθανασία στο Επιταπήργιο Θεσσαλονίκης, παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πριν και μετά τα παιδιά, στο Θέατρο Δάσους, οι οικοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά σε μια παράσταση που συνδυάζει αλήθεια, χιούμορ και απρόβλεπτες στιγμές. Τώρα, Μάγια η Μέλισσα, η επίσημη θεατρική παράσταση στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης.
0: Α, εκεί θα πάω.
1: Εκεί είναι υπέροχο, στο Θέατρο Κήπου εκεί στην πλατεία Χάνθ, και βλέπω εδώ τη Μάγια Μέλισσα και λέω. Έλα ρε, με Μάγια Μέλισσα μεγαλώσαμε εμείς.
0: Εσείς και τα παιδιά σας κιόλας, όχι μόνο εμείς.
1: Και τα παιδιά μας μεγάλωσαν με την Τώρα, τη μικρή εξερευνήτρια.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. νέο τραγούδι εβδομάδας βλέπω εδώ.
1: Λοιπόν, έχουμε τον αγαπημένο μας Χρήστο Μενιδιάτη με ένα τραγούδι του Φίβου από το παρελθόν.
0: Αχα.
1: Και τον Χρήστο Μενιδιάτη την Τετάρτη θα τον έχουμε στην παρέα μας.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
3: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τραζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
17: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε να το σηκώσουμε για Δευτέρα.
18: Θρίαμβος του Σίνερ στο Wimbledon, 3-1 στον τελικό των Σβέρεφ. Δεύτερη σερή χρονιά το Βρετανικό Open ανήκει στον Σίνερ. Άικ De Graafschap 2-1. Ωραία, ορεξάτη η ένωση. Ο Κέιν και ο Μπέλιγκαμ,
17: ναι,
18: έχουν πετύχει. Ο Κάιν, πώς το λένε, Κέιν, ναι, καλέ, τι είπα. Έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της Εθνικής Αγγλίας. Και έχω να σου πω ότι αύριο θα δούμε Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
17: Ωραίο.
18: Εγώ από την αρχή εντωμεταξύ είπα, ναι, ότι Γαλλία και η Αγγλία θα πάνε τελικό. Έτσι είχα πει.
17: Δεν γίνεται τώρα να πάνε τελικό.
18: Όμως. Ναι, τώρα δεν γίνεται. Όχι, είχα πει ότι θα φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά, ναι, ρε παιδί μου, το είχα πει. Οπότε και οι δύο ομάδες μου.
17: Μία από τις δύο θα το σηκώσουν.
18: Πήγανε μία από τις δύο. πιστεύω ότι θα το σηκώσει. Τα ήθελα. Παναθηναϊκός Grasshoppers 3-0. Ωραία μπάλα.
17: Ναι.
18: Ο ΠΑΟΚ έχασε 2-3 από τη Τβέντε στο τέλος με τραυματισμό Ελουστόντο. Ο οποίος στην αρχή. Πώς το λένε αυτόν, έτσι τον λένε.
17: Δεν ξέρω.
18: Ελουστόντο το λένε αυτόν τον παίχτη. Τραυματίστηκε και αγχώθηκαν λίγο, αλλά τελικά είναι ελαφρύς ο τραυματισμός.
17: Πάλι καλά.
18: Ο Μιλτιάδης Τεντόγλου πέταξε στην κορυφή 8-61.
17: Πολύ καλό.
18: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και δήλωσε ότι αυτή τη σεζόν θα πλησιάσω, λέει, το 8-70.
17: Μακάρι.
18: Για να δούμε αυτό το παιδί.
17: Μακάρι.
18: Σήμερα δεν έχει τίποτα να σας πω.
17: Όχι, αύριο. Τρίτη, Τετάρτη είναι οι δύο ημιτελικοί για το.
18: Αύριο δεν πάω πουθενά. Γαλλία, Ισπανία, πεθαίνω.
17: Για το Μουντιάλ είναι στις 10 η ώρα το βράδυ και οι δύο αγώνες και ο τελικός την Κυριακή που μας έρχεται και αυτός στις 10 η ώρα το βράδυ για να τελειώσει αυτός ο μήνας και κάτι παραπάνω ποδοσφαίρου που ήταν γεμάτο.
18: Ναι, εντάξει, βέβαια.
17: Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα στον Τραζίστορ 100,3. Ποια νομίζεις πως είσαι,
18: Έλαντε.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Τα κουκλάκια τα όμορφα και πολύ ωραία μηνύματα μας στέλνετε και ηχητικά, χαμός. Λοιπόν, έχει κίνηση για Δευτέρα. Κίνηση βλέπω στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Κίνηση έχει και ο δικός μας ο περιφερειακός. Από την Άνω Τούμπα μέχρι να φτάσετε στη Νεάπολη. Και στην Τούμπα βλέπω στη Διαγόρα και εκεί γίνεται ένας χαμούλης, όπως και στην Τσιμισκή. Εκεί, στην Ωρεοκάστρου και εκεί και στην Ευκαρπία, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Είμαστε στα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Γενικότερα είμαστε λίγο δύσκολα για Δευτέρα.
1: Να τραστείτε ότι η κλέφτρα άρπαξε την τσάντα ηλικιωμένης γυναίκας που έπινε τον καφέ της στο ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Παύλου Μελά συγκεκριμένα.
2: Μας έχουν κάνει, βγαίνουμε και κρατάμε την τσάντα, δηλαδή ούτε να χαλαρώσουμε δεν μπορούμε.
1: Η δράστη πλησίασε το διπλανό τραπέζι και ζήτησε από πελάτη ζαχαροπλαστείου ένα τσιγάρο. Εκείνος προσφέθηκε να της δώσει και η κλέφτρα χωρίς να γίνει αντιληπτή, όπως σηκώθηκε. Τσουπ, πήρε και την τσάντα
2: και
1: που ήταν
2: τσιγάρο, άρπαξε και την τσάντα.
1: Κρεμασμένη πίσω στην καρέκλα. Λίγη ώρα αργότερα το θύμα ενημέρωσε τους υπεύθυνους του ζαχαροπλαστείου και συνέχεια ενημερώθηκε και η αστυνομία, διότι υπάρχει το σχετικό βίντεο από το κατάστημα. Υπήρχε κάμερα ασφαλείας.
2: Τι νόμιζες, κυρά μου.
1: Που την κατέγραψε. Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα εισιτήριο 1 και σε λίγο δίνουμε και 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβίν.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Μιχάλης Χατζιγιάννης, νέα του επιτυχία. Φωτιά στη νύχτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, 266-233, θέλουμε μία φιλενάδα να πάρει τηλέφωνο για να παίξουμε για κοσμήματα Λαβή για δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ. lavijewelry.gr για να μπείτε να δείτε τι υπέροχα καλοκαιρινά σχέδια έχουν τα καταστήματα Λαβή. Θα βρείτε ένα κατάστημα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης με υπέροχες καλοκαιρινές συλλογές, υπέροχα κοσμήματα και αξεσουάρ που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις και φυσικά οι τιμές είναι μαγικές.
0: 2310-266-233. Χρωστάμε μια καλημέρα στο Viber, στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα κουκλάκια, καλή εβδομάδα μας λέει.
1: Good morning, πού είστε, ποιος θα παίξει μαζί μας? Νάτος, ο φίλος ή η φίλη.
0: Ήρθε η γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Ματίνα.
0: Πολύ ήσυχη μου ακούγεσαι, Ματίνα, είσαι στο γραφείο?
2: Είμαι στο γραφείο.
0: Καλά, κατάλαβα.
1: Πολύ νωρίς πήγες. Πολύ νωρίς πήγες στο γραφείο, ε.
2: Αχ, 8 πηγαίνω, παιδιά, αφήστε.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι μαθηματικός κανονικά, αλλά είμαι στο λογιστικό γραφείο αυτή τη στιγμή.
0: Α, εντάξει.
1: Α, μάλιστα. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, πού να τη στείλω τη φιλενάδα μου? Θα τη στείλω να φάει ψαράκι.
0: Α, ψαράκι.
1: Ναι.
0: Πού, σε κάποιο ακριβό εστιατόριο, στο Κολοσσάδα?
1: Εννοείται, σε ένα ακριβό εστιατόριο στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική κιόλας.
1: Βέβαια, πού θα τη στείλω, που να είναι.
0: Μακριά.
1: Θα τη στείλω εκεί με τα ωραία τη, σε ένα πολύ κοσμικό έτσι, αυτά τα πολύ ωραία ρεστοράντ με τα πόδια στην άμμο. Τι κόσμημα θα φορέσεις, φίλη μου?
2: Λοιπόν, λέω να βάλω πέρλα, παιδιά.
0: Πέρλα.
1: Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Η πέρλα ταιριάζει παντού για να είσαι η πέρλα.
0: Η πέρλα ταιριάζει.
1: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου, φίλη, να πάρεις τη δωρεπιταγή.
3: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στα Βέντο και η Διαδάμου, στο γιατρό, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Ελλάδα λέει τέτοια ώρα που φτάνει σπίτι. Θέλω να παίξει το παιχνίδι για το κόσμο. Αλλά είναι στον δρόμο και δεν προλαβαίνει να μας καλέσει. Φρόντισε μια μέρα λίγο.
1: Φρόντισε μια μέρα, κάτσε λίγο στην άκρη εκεί πέρα και να καλέσεις, βρε.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να δώσετε ευχές από την Σοφία Παρασκευά προς την Σοφία Ξηροκρίνη. Έχει φιλενάδα μου γενέθλια, ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαίρονται οι φιλενάδες σου, να είσαι γερή και λαμπερή.
0: Ωραία, και εγώ θα σε πάω τώρα σε ένα θέμα που εδώ δεν μου το φορτώνει. Θα ήθελα να σου το πω πολύ ευχαρίστω, ναι. Αλλά ανοίγει το
1: με
0: θέμα.
1: Με την όρεξη θα μείνω.
0: Με την όρεξη θα μείνω. Σε ένα λεπτό να το
1: ψάξω
0: ξανά.
1: Εσείς στέλνετε 693-693-1003 αριθμό Viber τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και τα τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Δεν ανοίγει.
1: Τι ήταν?
0: Ήταν ένα καινούργιο είδος dating που θα σας δίδασκα.
1: Α, μ' αρέσουν αυτά.
0: Αλλά δυστυχώς βλέπω εδώ ότι δεν φορτώνει σε μήνα που το έχω ανοίξει, δεν ξέρω γιατί.
1: Μας άφησες τώρα χωρίς date.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, μπορούμε να θυμηθούμε τα πιο αποτυχημένα date που είχαμε στη ζωή μας.
0: Πάμε γρήγορα, εντάχει. Challenge dating.
1: Πώς?
0: Challenge dating.
1: Ναι.
0: Είναι η τάση της Gen Z στις γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Η νέα τάση στη σχέση έρχεται να ανατρέψει τη λογική του non-challenge, δηλαδή της συναισθηματικής απόστασης που για χρόνια θεωρούνταν ελκυστική.
1: Ναι.
0: Ο όρος έγινε viral μέσα στο 2026, γι' αυτό ήθελα να σας το πω, γιατί είναι πολύ φρέσκο.
1: Ναι.
0: Με την εφαρμογή γνωριμιών Hinge να καταγράφει αύξηση άνω του 200% στις αναζητήσεις του.
1: Α, τι φάση.
0: Ονομάζεται challenge dating και ζει στην χαλαρή στάση του ό,τι γίνει σε ένα ραντεβού. Ό,τι γίνει. Πας και δεν έχεις, πώς να το πω,
1: προσδοκίες.
0: Ναι. Οι λεγόμενοι challenge daters παίρνουν πρωτοβουλίες. Δεν διστάζουν να κλείσουν οι ίδιοι τραπέζι για ένα ραντεβού ή να στείλουν πρώτη μήνυμα. Παράλληλα, είναι ειλικρινείς για τις προθέσεις τους. Δηλαδή, θα πούν αν θέλουν να ξαναδούν κάποιον ή όχι.
1: Κατευθείαν
0: στο πρώτο
1: αυτό.
0: Ραντεβού, ξέρεις τι, δεν μου άρεσε το και το.
1: Καλύτερο από το να κάνει το άλλο και να περιμένει πάνω από το τηλέφωνο.
0: Οι ειδικοί στη σχέση θεωρούν ότι το challenge έρχεται να διορθώσει πολλές από τις παθογένειες του σύγχρονου dating, όπως τα situationships.
1: Ναι, αυτό το σχένομαι.
0: Το ghosting, που βγαίνεις με κάποιον όλα καλά, περνάς καλά με χαγού και εξαφανίζεται μετά.
1: Ναι.
0: Δεν σου απαντάει.
1: Και αναρωτιέσαι τώρα τι έγινε.
0: Και τη διαρκή ασάφεια γενικά που υπάρχει γύρω από τις προθέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα, λες αυτός γιατί δεν ξαναέστειλε. Δεν με θέλει, ή μπας και το θετικό της υπόθεσης να τον πάτησε κανένα μάξι, ας πούμε.
0: Όπως συμβαίνει με κάθε τάση, έτσι και το challenge μπορεί να οδηγήσει στα άκρα. Η Έμι Τσάν, ειδικός, επισημαίνει ότι ίσως δεν είναι ιδανική προσέγγιση για ανθρώπους που έχουν ήδη την τάση να επενδύουν υπερβολικά στη σχέση τους ή να εξαντλούν συναισθηματικά.
1: Ναι.
0: Για όσους όμως λειτουργούν εδώ και καιρό στον αυτόματο πιλότο, το challenge μπορεί να αποτελέσει μια απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας.
1: Άιντε τώρα, challenge dating. Καινούρια κόλπα να μάθουμε.
0: Του 26 είναι αυτό.
1: Ευτυχώς παντρεύτηκα.

0: ότι έχουν γίνει πολύ δύσκολα τα dating και πλέον δεν θα μάθω και όλες αυτές τις λέξεις
1: κατηγορίες,
0: που μου λες εσύ
1: ναι. Τι να κάνουμε, ο κόσμος
0: ψάχνεται. Να έρθει κανένας και να μου πει, κοίταξε αυτό το ραντεβού, μην το πάρεις πολύ σοβαρά, είναι challenge date.
1: Θα ξέρεις εσύ όμως τώρα. Θα πεις, το είπαμε στα πρωινά, θα καντάσια.
0: Βέβαια.

0: Η Άννα Βύση ήταν αυτή σε περίπτωση που εδώ στο πρωινά Καρντάσια και στον τραζίστορ 100,3. Πάμε στη μόδα.
1: Λοιπόν, ρωτήσαμε το ChatGPT τι να μην φορέσουμε σε ένα γάμο.
0: Τι είπε?
1: Επειδή τώρα είναι η καλοκαιρινή γάμη και ήδη είμαστε όλοι καλεσμένοι, υπάρχει κάτι που μας απασχολεί, τι φοράμε. Ρώτησα λοιπόν το ChatGPT ότι αγαπημένε μου, τι δεν πρέπει να φορέσουμε σε ένα γάμο. Δεν φοράμε ποτέ λευκό. Είναι άγραφος αλλά παράβατος νόμος αυτό, είναι κανόνας της μόδας σε ένα γάμο που οι καλεσμένοι δεν φορούν ποτέ λευκό, ούτε off-white, ούτε ivoire, ούτε κρέμ. Οτιδήποτε μπορεί να θυμίζει έστω και από μακριά νηφικό, πρέπει να μείνει στην ντουλάπα σου και να το φορέσεις κάπου αλλού. Ανεξάρτητα από το στυλ του γάμου. Δηλαδή ακόμη, τι να σου πω, και είναι απαγορευμένο χρώμα για τις καλεσμένες, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Είναι η μέρα της νύφης, έχει δικαίωμα να ξεχωρίζει. Τώρα αν εσύ σκάσεις με το λευκό μακρύ φόρεμα,
0: δεν είναι
1: ωραίο, της τη σπάς χωρίς λόγο. Τα πολύ αποκαλυπτικά ρούχα. Ναι, κάνει ζέστη, ναι, είναι καλοκαίρι. Ακόμα και ο γάμος να γίνεται σε παραθαλάσσιο ξοκλήση ή σε νησιώτικη αυλή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σαν να είσαι σε beach party. Είναι γαμήλιο beach party, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μίνι φορέματα με υπερβολικά σκισίματα, βαθιά ντεκολτέ, διαφάνειες, να φαίνονται τα εσώρουχα, αυτά τα naked dress είναι εκτός. Κάτι μπορεί να είναι κομψό και να είναι και σεξι επίσης. Τι πιο ωραίο από ένα λεπτό αέρινο ύφασμα για ωραίες σιλουέτες. Εννοείται πως θέλουμε να είμαστε κομψές, ωστόσο τα υπερβολικά logos δείχνουν ότι δεν. Δηλαδή το να βάλεις τη μάρκα εδώ μπροστά.
0: Yeah,
1: να πας με ένα φόρμα και να γράφει, ξέρω εγώ, Dolce & Gabbana. Η γάμη είναι ρομαντική, είναι διαχρονική, κατάλαβες.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, το total μαύρο black λέει το ChatGPT ότι αν και το μαύρο θεωρείται μια sick και safe επιλογή, σε ένα καλοκαιρινό γάμο λέει δεν φαίνεται πολύ ωραίο. Αν επιλέξεις μαύρο παρόλα αυτά, επέλεξε να το σπάσεις με χρώματα ή αξεσουάρ σε χαρούμενες αποχρώσεις. Με παστέλ, με φλωράλ κτλ. Η επιλογή των ακατάλληλων παπουτσιών. Γιατί το παπούτσι, αν γίνεται και σε εξωτερικό χώρο, τα ψηλοτάκουνα, τα κούνια, ενδέχεται να κάνουν να νιώθεις άβολα όσο περπατάς το γρασίδι, γιατί τρυπάνε μέσα.
0: Ναι.
1: Προτίμησε κομψά έτσι παπουτσάκια, πέδιλα με λουράκι, ακόμη και φλατ, γιατί όχι. Ένας καλοκαιρινός γάμος, λέει εδώ, είναι μια μοναδική ευκαιρία να γιορτάσουμε την αγάπη για τη ζωή.
0: Mm.
1: Οι κανόνες υπάρχουν όχι για να περιορίζουν, αλλά για να καθοδηγούν.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε με το ChatGPT?

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, εσύ δεν ξέρεις, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Ξεκινάω με τη νέα επαγγελματική σελίδα για τον λαϊκό τραγουδιστή, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο.
1: Oh.
0: Επισημοποιήθηκε η συνεργασία του με ένα μεγάλο όνομα εκεί της Αθήνας στα κέντρα, ναι. Τον κύριο Ηλία Μαροσούλη.
1: Μαρασούλη, ναι.
0: Μαρό λέει εδώ.
1: Μαρασούλης είναι παραδείγματος.
0: Αμαράει.
1: Ναι, ναι.
0: Και Άγγελου Κοταρίδη.
1: Ναι.
0: Σηματοδοτώντας το τέλος της πολυετούς παρουσίας του στο Φαντασία.
1: Mm-hmm.
0: Και με την έναρξη ενός μεγάλου εγχειρήματος, ένα νέο μαγαζί, το οποίο θα ονομάζεται Decor.
1: Oh.
0: Εκεί θα τον δούμε λοιπόν τον Οικονομόπουλο. Και φημολογείται ότι έχει κλειδώσει και συνεργασία με μεγάλο όνομα, με την Έλενα Παπαρίζου.
1: Ωρε, τι ωραίο!
0: Δεν έχουν μπει ακόμα οι τελικές υπογραφές, αλλά οι δύο πλευρές φαίνονται να έχουν συμφωνήσει στις βασικές λεπτομέρειες, με την Έλενα να αποτελεί την επικριτέστερη επιλογή για να βρεθεί στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγουμε από εκεί. Πάμε τώρα στην Ιωάννα Τούνη. Κάνει διακοπές. Βρίσκεται στην Πάρο. Με ποια λες?
1: Με τη Στέλλα.
0: Με την. Ποια Στέλλα, όχι.
1: Την Πάσαρη.
0: Δεν ξέρω αν είναι εκεί η Πάσαρη. Με την Ελένη τη Φουρέιρα εδώ. Βλέπω φωτογραφίες. Στο ίδιο νησί εθεάθησαν να κάνουν διακοπές η Ιωάννα Τούνη και η Ελένη Φουρέιρα το Σάββατο που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Οι δημοφιλείς influencer και οι διάσημοι pop star πιάστηκαν από το φωτογραφικό φακό να απολαμβάνουν στιγμές ξεγνιασίας σε γνωστό beach bar restaurant στην περιοχή του Αμπελά. Αν έχεις πάει στην Πάρο.
1: Μάλιστα, έχω πάει στην Πάρο. Στο συγκεκριμένο beach bar δεν νομίζω να τα κατάφερε να πάω.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με την Ιωάννα Τούνη ήταν και την Ελένη Φουρέιρα, ήταν η σύντροφή τους, ο Δημήτρης και Σπύριδονίδης και ο Αλμπέρτο Μποτία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είχαν και το μικρό Παρούλι, είναι η εβδομάδα που έχει τον Παρούλι influencer, οπότε ήταν και ο Παρούλι, έτρεχε από εδώ και από εκεί.
1: Μάλιστα. Τι να κάνει το παιδάκι, παίζει.
0: Ωραία παραλία βλέπω πίσω στη φωτογραφία. Μπράβο στην επιλογή. Κατερίνα, καινούριο, κλείνω με αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Τρυφερή φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μαζί με τη μικρή Ξένια, όπως θα πούνε, την μικρούλα, που και αυτή είναι στην Πάρο. Τι γίνεται φέτος η Πάρος?
1: Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου θα αλλάξω.
0: Προφανώς η Οικονομάκου έκανε μόδα την Πάρο, αφού έκανε εκεί το.
1: Γεια σου, ρε Αθηνά, που όπου πας μετά ακολουθούν από πίσω.
0: Οπότε,
1: εκεί.
0: Οπότε όλα τα κορίτσια της Showbiz πήραν τους αγαπημένους τους και τα παιδάκια τους πια και πήγαν στην Πάρο να απολαύσουν στιγμές ξεγνιασιάς. Το ίδιο και η καινούριου με τον Κουτσουμπή που ανέβασε και φωτογραφία με μια φραουλίτσα στο προσωπάκι της μικρής Ξένιας.
1: Εντάξει, καλά κάνουν.
0: Αυτά.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Πίσω στο στούντιο, ο Τζόνι λέει εδώ: η Αθηνά έκανε κανένα beach party το Σαββατοκύριακο. δεν είχα σκοπό να ενημερώσω κάτι για την Αθηνά, αλλά αφού το θες, θα σου πω γιατί κάτι έκανε και αυτή.
16: Αλίμονο.
15: Σαν κορίτσι για αυτή.
16: Αλίμονο. Λοιπόν, θα σας πάω στη Στέλλα Γεωργιάδου που σήμερα θα την έχουμε και στην τηλεφωνική μας παρέα. Είναι μια υπέροχη καλλιτέχνηδα που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 90 συμμετείχε στο δίσκο 3 Flash με τον Λεωνίδα Παφλιάρη και την Χαρά Κωνσταντίνου. Το 94 κυκλοφόρησε ο πρώτος της προσωπικός δίσκος με τίτλο «Άλλο που δεν θέλω», 10 τραγούδια του Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους της Ελένη Γιανατσούλια. Ακολούθησε το 96 η κυκλοφορία του επόμενου δίσκου «Δεν φοβάμαι», που ήταν όλα του Νίκου Τερζή μαζί με τον Νίκο Παπά, με τον Αντώνη Παπά, που κάνανε τότε τη συνεργασία. Λίγους μήνες μετά ήρθε ο τρίτος δίσκος το 98, «Αποφασισμένη», που ήταν Ανδρέας Μπονάτσος, και από εκεί έγινε μεγάλη επιτυχία το «Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλά». Εγώ θα σας πάω όμως το 2000. Τι χρονιά ήταν και το 2000.
15: Τι χρονιά.
16: Το 2000 ξεκίνησε το μετρό της Αθήνας, καταρχάς. Έτσι. Ναι. Επίσης, το 2000.
15: Η πρώτη γραμμή, βέβαια.
16: Η πρώτη γραμμή. Το 2000 επίσης είχαμε βουλευτικές εκλογές που ο Σημίτης από το Πασόκ βγήκε με 43,79 και άφησε πίσω τον Κώστα Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας με 42,74. Ναι. Δηλαδή.
15: Που τη μισή χαιρόταν η Νέα Δημοκρατία ότι κερδίζουν και μετά κέρδισε το Πασόκ.
16: Και πάλι, ναι. Δηλαδή και είχαν βγει στον δρόμο.
15: Ναι, πανηγύριζαν
16: και μετά, ναι. Κοίτα να δεις τι έγινε. Το 2000 τι είχε γίνει, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονία με ψυχρό το Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σάντερ στην Κηφισιά. Έγινε και αυτό. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι τι άλλο έγινε, αλλά τότε βγήκε και ο τραγούδαρος αυτός που έχει γράψει στίχους η Ρο Τριγώνη και μουσική ο Κωνσταντίνος Τσελέστε. Έχω κακό σκοπό έτσι για να σας φτιάξουμε τη διάθεση.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, τρίτο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα σε όλους.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι στον τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα και σήμερα Δευτερούλα.
2: Α, τι ωραία.
1: Πώς είναι στους δρόμους τα πράγματα?
2: Λοιπόν, για να δω, έχει λίγη κίνηση ο Περιφερειακός. Έχει κίνηση και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, η Λεωφόρο Στρατού, η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο κέντρο και η Εγνατία έχει κίνηση και η Πολυτεχνείου και η Αγίου Δημητρίου. Εντάξει, αυτά.
1: Απαγόρευση κυκλοφορία σε 4 περιοχές. Ποιες είναι αυτές και ποιος ο λόγος? Στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης από το πρωί σήμερα Δευτέρα έως και το πρωί της Τρίτης. Φυσικά ο λόγος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Καλύτερα να μην περνάει κανένας για να μην έχουμε.
2: Όρεση.
1: Και ξέρεις αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια με τις φωτιές στην χώρα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται τώρα στον τραζίστορ 100,3 με λίγα λόγια.

0: Έμα. Άννα Βύση, Δάφνη Λόρενς, Έμα, στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την φίλη μας την ΚΚ. Κάτσε, ποια είναι αυτή η ΚΚ? Α, η Ραφαηλία είναι.
1: Έλα, Ραφαηλία, καλημερούδια.
0: Και ο Βασίλης είναι εδώ. Έμαθα, λέει, η Μάγδα πήρε τηλέφωνο για βόμβα την Παρασκευή να λουφάρεις. Όχι, όχι, δεν ήταν η Μάγδα.
1: Δεν ήμουνα εγώ πάντως, αλλά δεν ξέρω γιατί όλων το μυαλό σας πήγε σε μένα.
0: Είσαι πλακατζού γι' αυτό.
1: Όχι, γιατί σε λέει αυτή δεν θα ήθελε να πάει για εκπομπή.
0: Α, παίζει και αυτό, βέβαια, παίζει και αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, δεν έχουμε.
0: Ήρθε η ώρα να θυμίσουμε πως βάζουμε και αυτή την εβδομάδα το όνομα τεπώνυμό μας στην κλήρωση για την She Jets.
1: Μάλιστα. Πού είναι, καλή, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
0: Τι έχεις τέτοιο.
1: Δεν. Α! Τέλος.
0: Πού είναι η κόρνα?
1: Πού είναι η κόρνα?
0: Μας φάγανε την κόρνα. Θα ναι. Την δούμε, εντάξει, εντάξει. Okay, εντάξει.
1: Γιατί δεν
0: τη
1: βλέπω και ναι. Λέω τώρα. Λοιπόν, μόλις ακούτε το τουτ, καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ 100,3, στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber διακοπές και ενώ 693-693-1003. Το ονοματεπώνυμό σου λοιπόν και διεκδικείς διπλά εισιτήρια ακτοπλοϊκά. Πήγαινε έλα σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς.
0: Βεβαίως.
1: Πού θέλεις να πας, σε ποιο νησί του Αιγαίου? Εκεί θα πας. Τζαμπέ κερασμένο από τα πρωινά Καρντάσια.
0: Κάθε μέρα στις 9 και 4 για τη δική μας εκπομπή, αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές, ακούγεται το σχετικό σήμα. Εσείς έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Διακοπές και όνομα τεπώνυμο 693-693-1003. Έτσι βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση και αυτή την Παρασκευή. Μια τυχερή θα πάρει κάποιον μαζί της, όποιον θέλει και θα ταξιδέψει.
1: Ή ένας τυχερός, ναι. Αλλά τυχαίνει να είναι πάντα τυχερές.
0: Εδώ πέρα είναι τυχερές οι γυναίκες σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε 2-2 γυναίκες και στο Instagram η κλήρωση έβγαλε γυναίκα και εκεί.
1: Τι άντε γίνεται, να δούμε, ρε, κορίτσια. Και η μία μας είπε ότι θα πάει. Μόνο η μία μας είπε.
0: Ναι, η άλλη δεν θυμάμαι. Τι είπε?
1: Τι είπε? Δεν ξέρει ακόμη.
0: Δεν ήξερε.
1: Ναι, ναι, δεν ήξερε. Οπότε περιμένουμε να δούμε πού θα πάτε. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσετε το καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ και θα στείλετε το μήνυμά σας. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς.
0: Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα, Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100.

0: όνειρά μας. Τη Αντοχλέτη στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Δημήτρη, ο οποίος αυτή τη βδομάδα θα είναι σε δουλειά γραφείου, οπότε θα μας ακούει όλο το τετράωρο.
1: Έτσι, μπράβο, Δημητράκη.
0: Έχετε άλλα 2,5 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε διακοπές και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 για να ταξιδέψετε σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε από την Σιτζέτ. Μην ξεχνάτε πως εδώ από Θεσσαλονίκη σαλπάρουμε για σποράδες. Σε Σκιάθο μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτ, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μπεις στα Mosaic Stores και να φύγεις με άδεια χέρια. Τέλος. Πας, ας πούμε, για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες αυτό το θέλω κι εγώ. Και αυτό το θέλω.
0: Και αυτό.
1: Και τώρα έχουν εκπτώσεις έως και 70%. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν λοιπόν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάνε μία στάση στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 τον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα!
0: Πάμε και για ανέκδοτο αμέσως τώρα, παρακαλώ.
1: Μιλούσαν εκεί δύο φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο ένας, τι έγινε με εκείνες τις φωνές που άκουγες.
0: Ναι.
1: Ποιες, λέει, εκείνες που μου έλεγαν τι να κάνω. Ναι, λέει, αυτές. Ευτυχώς, λέει, σταμάτησαν. Έλα ρε εσύ, τι πήρες, χάπια? Όχι, διαζύγιο.
0: Α, αυτές ήταν οι φωνές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Α, και δεν έπρεπε να το πω αυτό.
0: Εδώ τώρα έχω βρει κάποια πολύ έτσι μέτρια όλο το Σαββατοκύριακο και δεν ξέρω ποιο από όλα αυτά τα μέτρια να σου πω για σήμερα.
1: Στο Τζόνι θα αρέσει, αφού του αρέσουν τα μέτρια.
0: Γι' αυτό. Άντε, ας πω το τελευταίο που έχω γραμμένο εδώ και μετά τα υπόλοιπα μέσα στη βδομάδα, ούτως ή άλλως δεν θα τη γλιτώσεις, θα στα πω. Λοιπόν, πώς λέγεται ο φτωχός Γάλλος?
1: Ο φτωχός.
0: Ο φτωχός Γάλλος, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αφράγκος.
1: Ωραίο ήταν αυτό, δεν ήταν μέτριο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πεινάω τώρα, είναι η ώρα που με πιάνει μια.
1: Περίμενε,
0: έτσι,
1: καλέ.
0: Πείνα.
1: Λοιπόν, θα σου φτιάξω σκορδομακάρονα με ντομάτα, μια συνταγή από τη Σύρο. Είναι ένα απλό καθημερινό νηστίσιμο φαγητό που τιμούσαν πλούσιοι και φτωχοί παλιά στη Σύρο, γιατί ήταν και εύκολο και νόστιμο. Λοιπόν, για να ετοιμάσουμε τα σκορδομακάρονα, σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι για 2 με 3 λεπτά. Προσθέτουμε τα σκόρδα, δηλαδή τώρα για ένα πακέτο μακαρόνια, τα βάλεις ένα ξερό κρεμμύδι και 3-4 σκελίδες σκόρδο σε φετάκια.
0: Σόμπα.
1: Ναι, οπότε προσθέτουμε τα σκόρδα, τσιγαρίζουμε και ρίχνουμε ντομάτες, θέλει μισό κιλό τριμμένες ντομάτες, 100 ml νερό και αλατοπίπερο και σιγοβράζουμε τη σάλτσα για 10 με 12 λεπτά μέχρι να δέσει. Παράλληλα, βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, τα στραγγίζουμε. Τα σερβίρουμε σε πιατέλα ή τα μοιράζουμε σε πιάτα και τη σάλτσα τη βάζουμε με κουταλίτσες από πάνω. Μην ξεγελαστείτε και ρίξτε μπόλικη σάλτσα, γιατί δεν είναι μια τυπική κόκκινη σάλτσα. Η ντομάτα παίζει μικρό ρόλο, αφού έχει πάρα πολύ σκόρδο μέσα. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Και συχνά το φαγητό πασπαλίζεται με τριμμένο παξιμάδι, που παίζει ρόλο και αυτό, έτσι. Αντί για τριμμένο τυρί, βάζανε τριμμένο παξιμάδι.
0: Ωραία.
1: Οπότε πολύ οικονομικά φτιάχνει σκορδομακάρο τη Σύρου και καλοφάγωτα ρεμοράκια και ένα ποτήρι λευκό κρασί. Δίπλα του ταιριάζει φουλ.
0: Τέλεια. Τώρα, έχω να σε ρωτήσω, μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία?
1: Λίγο.
0: Ωραία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου.
1: Αυτή μάλιστα να σου το πω.
0: Καλή αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη τυχομόνωση. Η Alumil έχει την δυναμική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με δύο κλικ μακριά μόλις. Κάνε το πρώτο βήμα και θα ξαναβρεις τη χαμένη σου ηρεμία για να μπορείς να κοιμάσαι άνετα τα βράδια χωρίς φασαρία.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω ότι έχω Alumil.
0: Αλήθεια?
1: Έχω Alumil. Όταν κλείνω τα παράθυρα,
0: τίποτα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα,
0: ορίστε,
1: ειλικρινά.
0: Ορίστε.
1: Απλά τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι, τώρα έχω το πρόβλημα που τα έχω ανοιχτά.
0: Το ανοίγεις,
1: ναι, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Όταν κλείνεις το παράθυρο, δεν ακούγεται κιχ, κιχ.
0: Για να δείτε ότι λέμε, τα δοκιμάζουμε και όλα αυτά που
1: τι
0: λέμε σε αυτή
1: είμαστε,
0: την εκπομπή.
1: Ρε παιδί μου, εμείς έτσι σας πουλάμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακουβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γιατί μα συγχύζουν δευτεριάτικα?
0: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Μου αρέσει αυτή η λέξη. Δηλαδή,
0: είναι πολύ βλάκες.
1: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρείς.
0: Απίστευτη φάρσα στον Στέλιο Ρόκο, εκεί θα σε πάω. Νόμιζε πως μπήκαν κατσίκες στον ποστάνι του. Τι έκανε η σύζυγός του τώρα, η Λέλα, πώς τη λένε αυτή?
1: Λελέ.
0: Η Λελέ, η Γκόφα, πώς τη λένε?
1: Η Γκόφα, παιδί μου,
0: ναι, ναι,
1: της
0: ναι.
1: γνωστής οικογενείας.
0: Έκανε ένα AI, μια AI φωτογραφία με κατσίκες στον ποστάνι. Ότι μπήκαν κατσίκες στον ποστάνι του με τα καρπούζια. Και τον τρέλανε, τον πήρε τηλέφωνο αφού του έστειλε τη φωτογραφία και του λέει: Έλα, Στέλιο μου, τι κάνω τώρα? Εγώ έχω μπει μέσα. Να λέει ο Ρόκος: Άσε το σκύλο, άσε. Δεν πάει, λέει, ο σκύλος παίζει μαζί του, δεν τα διώχνει.
1: Κλαίω.
0: Τρελάθηκε ο Στέλιος ο Ρόκος. Προφανώς μετά του αποκάλυψε ότι ήταν φάρσα πολύ πετυχημένη.
1: Κατάλαβες γιατί περνάνε ωραία αυτοί οι δύο? Γιατί κάνουνε τέτοια, γι' αυτό περνάνε ωραία.
0: Ο κόσμος ζήτησε για τα νέα, τι κάνει Αθηνά Οικονομάκου.
1: Μαθάσκαγα, λέω, αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε το σουκού.
0: Περνάει πάρα πολύ καλά, μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά. Μπρούνο και τα δύο παιδιά, Μάξιμο και Σιένα.
1: Ορίστε.
0: Για να ξέρεις και τα παιδιά πώς τα λένε. Από τον προηγούμενο γάμο τα παιδιά φυσικά.
1: Σιένα. Δηλαδή τώρα, άμα δεν βγάλεις το παιδί σου,
0: Σιένα.
1: Πώς θα το βγάλεις? Σιδίο?
0: Όχι. Είναι το πρώτο το μοντέλο. Η πρώτη, η ηθοποιός, συγγνώμη, λίγες ώρες μετά το ταξίδι της στο Παρίσι, όπου εκεί ήταν με την Τζέι Λο, στην επίδειξη της Σίλιας Κρυφεριώτη.
1: Καλά, κρυφο βγήκε μια φωτογραφία δίπλα. Δεν μπόζαν και ακριβώς μαζί.
0: Βρέθηκε και στο Σούνιο, λοιπόν. Ανέβασε μερικά απολαυστικά βίντεο από τις βουτιές των παιδιών της στην πισίνα. Ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα μοιράστηκε ένα βίντεο που κάνει γυμναστική.
1: Αλίμονο.
0: Παράλληλα, η Αθηνά έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τη μαγευτική θέα από το resort στο ναό του Ποσειδώνα. Ενώ ταυτόχρονα ανέβασε και τα λαχταριστά πιάτα που ντερλικώσαν εκεί πέρα και τα snacks. Τα παιδάκια κάνανε βουτιές στην πισίνα. Πολύ ωραία θέα, πραγματικά εντάξει. Και για να δω και το φαγητό. Γάριδο μακαρονάδα βλέπω ανέβασε.
1: Τι θα τρώγε ρε παιδιά, τα σκορδάτα που σας είπα εγώ από τη Σύρο?
0: Πολύ ωραία. Και φρουτοσαλάτα. Βλέπω το πρωινό το πήρανε στο δωμάτιο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι έτσι ένας δίσκος πάνω στον άλλον, μικρά πιατάκια έτσι στιβαγμένα με το πρωινό. Στο δωμάτιο επέλεξαν έτσι. Να μην πάνε τώρα
1: να όλους τώρα με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
0: Αφού γινότανε, γιατί να μην το.
1: Έτσι. Εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
0: Στην ουρά στο μπουφέ, εμείς περιμένουμε.
2: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα! Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πάμε στο ντέρτι μας.
12: Λοιπόν, έχουμε τη Μαρία, η οποία λέει: δεν εκτιμώ την οικογένεια του συντρόφου μου. Εκ πρώτης όψεως είναι ευγενική, λέει, αλλά όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνω περισσότερα, τόσο ξενερώνω γιατί αντανακλούν μια νοοτροπία που συχαίνομαι. Αυτή του ελληναρά, του βολεμένου, του συντηρητικού. Αρχικά είναι δεξιοί. Μαρία μου, τι να σε πω, πού έμπλεξες, κορίτσι.
11: Άκου τώρα.
12: Καλά, λέει, μικρότερη θα έβγαζα φρούς. Τώρα το πήρα ψύχραμα, λέει. Τις πρώτες φορές που τους γνώρισα ήταν δύο ευγενικοί άνθρωποι, λίγο μη μου άπτου, αλλά οκ, okay, μια χαρά. Yeah. Το βασικό είναι το πώς έχουν πορευτεί στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Η μάνα βολεμένη σε μία θέση σε δημόσια υπηρεσία, χωρίς κανένα πτυχίο. Ο πατέρας μια ζωή ζούσε από εισοδήματα από ακίνητα. Δεν ξέρω αν έχει δουλέψει, λέει, 5 χρόνια σύνολο στη ζωή του. Mm-hmm. Η μάνα του παίρνει σύνταξη από 40 ετών και ο πατέρας, όπως είπαμε,
11: από 40. Τα πόδια,
12: ναι.
11: Τι λες?
12: Και ο πατέρας, λέει, με τα πόδια ψηλά το παίζει μάγκας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κάθε φορά που τους βλέπω μας κάνουν έτσι ένα ότι, που λέμε για τη δουλειά μας, ότι κουραζόμαστε και τα λοιπά, ότι έλα τώρα και μάθατε να μην δουλεύετε, η δουλειά δεν είναι κούραση, είναι χαρά. Μιλάνε αυτοί ας πούμε που δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους.
11: Αυτοί κάθε 40.
12: Αυτό, και βγάζω αφρούς λέει, γιατί δουλεύω δύο δουλειές για να καλύπτουμε το ενίκιο και, και δεν έχουμε καμία βοήθεια λέει από τους γονείς του. Οι δικοί μου βοηθάνε όχι οικονομικά, αλλά με εξυπηρετήσεις ή διευκολύνσεις. Μόνο μας λένε ότι όλα είναι εύκολα, ότι αυτοί ας πούμε ότι εμείς στην ηλικία σας είχαμε πάρει ήδη το σπίτι και μας κάνουν ας πούμε έτσι ένα flex. Με ξενερώνει λέει, γιατί βλέπω τον σύντροφό μου που τον υπαραγαπώ και ταιριάζουμε, ότι δεν τον ενοχλούν αυτά τα πράγματα και τον δέρνει και μία τεμπελίτιδα για να σας προλάβω λέει. Δουλεύει λιγότερο από μένα, βγάζει περισσότερα γιατί είναι σε ένα κλάδο με μεγάλες απολαβές. Και εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει. Και με εκνευρίζει λίγο αυτή η νοοτροπία που ίσως έχει που ταιριάζει με τον γονιόν του.
11: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, μαράκι μου, κοίταξε, εσύ ζεις με αυτόν, είπες ότι ταιριάζεται και τον υπεραγαπάς. Οι γονείς μια φορά την εβδομάδα και αν τους βλέπουμε. Οπότε εκεί που θα πας λοιπόν, αν μπορείς να το βουλώσεις βούλωστο, αν θέλεις να απαντήσεις απάντησε του τύπου όμορφα και ωραία, ότι κυρά Λέκο ξέρω εγώ άλλαξαν οι εποχές και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα ζευγάρι να πάρει ένα σπίτι, δεν έχουμε πλέον Πασόκ πες του να του τις πάσεις.
11: Όχι, αφού είναι δεξί είναι
12: αυτό. Αυτό λέω, πες, δεν έχουμε χρόνια Πασόκ να του τις πάσεις.
11: Να θυμηθείς τα ωραία τα χρόνια τότε.
12: Να του πεις ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και ότι εμείς δουλεύουμε δύο δουλειές και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε.
11: Σας βόλεψε ο Μητσοτάκης τα τρία χρόνια που ήταν κυβέρνηση.
12: Δεν ξέρω τώρα ποιον βολεύτηκαν ακριβώς.
11: Με τον μπαμπά.
12: Δεν ξέρω με ποιον βολεύτηκαν. Το θέμα είναι ότι συνεχίζουν μάλλον να είναι βολεμένοι. Κάποια στιγμή ξέρετε και εμένα με εκνευρίζει ότι οι γονείς, εμείς τότε, φτάνει. Το τότε ήταν τότε. Τότε δεν είχε και 14 κιλό η φέτα.
11: Δεν σας κάλασε ο Σαμαράς που έφυγε και έριξε την κυβέρνηση τότε.
12: Ωρε, τότε χαμούλησε έγινε. Τότε υπήρχε πολιτική έτσι, δραστηριότητα, κάτι γινότανε. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δουλεύει ο σύντροφό σου και βγάζει χρήματα, τι σε νοιάζει εσένα, μα δουλεύει λιγότερο από σένα, από τη στιγμή που φέρνει λεφτά στο σπίτι. Να πω ότι καθότανε και δεν έφερνε, βρέστα εσύ με τον άνθρωπό σου, εκεί πήγαινε, πίνε τα κρασιά σου, κάνε ότι δεν ακούς. Εγώ με σε αυτά είμαι η καλύτερη.
11: Εσύ είσαι και κουφή, ούτε σου
12: άρεσε. Καλά, δεν ακούω που δεν ακούω. Κάνω και λίγο παραπάνω την κουφή, λέω δεν πάνε να λένε, πίνω την κρασάρα μου. Χαρούμενη και ωραία, γεια σας και όλοι με αγαπάνε.
11: Μια καλημέρα στη Σάσα, μόλις είδε τον άντρα σου, λέει στην Νικόπολη, κούκλος λέει.
12: Αγόρι μου, όμορφο, τα φιλιά μου στείλε.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: θαλάσσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στη Δευτερούλα.
2: Καλημέρα, ομορφιές! Πού είστε, τι κάνετε, πώς την παλεύετε για σήμερα Δευτέρα?
1: Τι παλεύουμε, νομίζω καλά για να φτάσαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Εσείς είμαστε καλά.
2: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή από Τριανδρία προς Τούμπα, σε ένα μικρό σημείο στο ύψος της Τριανδρίας στον περιφερειακό. Εκεί, κατά τα άλλα, ανοίγει. Ο περιφερειακός είναι πολύ εντάξει. Μόνο σε εκείνο το σημείο ζορίζει λίγο. Η Αλατίνης, εκεί στην οδό Αλατίνης, στη γειτονιά μου, έχει κίνηση. Η Λεωφόρος Στρατού επίσης. Η Εθνικής Αντιστάσεως. Το κέντρο, η Τσιμισκή, είναι λίγο δύσκολα. Και η δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Κατά τα άλλα, είμαστε πολύ ωραίοι.
1: Στην τοπική επικαιρότητα, σήμερα υπογράφεται η σύμβαση ανάμεσα σε ΙΠΕΝ και ΙΑΘ για το νέο δίκτυο ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη.
2: Α.
1: Δεν έχουν καλό δίκτυο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Θα κάνουν όλο καινούριο από ό,τι διαβάζω. Άντε με το καλό να ξεκινήσουν και εκεί τα έργα.
2: Ναι.
1: Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα. Όνειρο θα είναι ξανά.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το air condition care basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει φυσικά στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση, επισκευές βλαβών και προσφέρει επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
0: Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα, 14 του Ιουλίου, εκτός ότι έχει ο αδερφός μου γενέθλια, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σαν σήμερα παντρεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη Δήμητρα Λιάνη.
1: Αγόρι μου, τι κυμπάρης άντρας ήταν αυτός.
0: Μεγάλος γάμος. Μάλιστα ο Ανδρέας μετά το γάμο δήλωσε κιόλας, έψαξα,
1: ναι.
0: Είπε απεκατέστησα το κορίτσι.
1: Ναι, γιατί το είχαν περάσει από χίλιες γενναίες το συγκεκριμένο κορίτσι.
0: Και διαβάζω εδώ διάφορα για τον γάμο, πως η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου,
1: η Μαργαρίτα,
0: είχε πει ότι ο Ανδρέας γνώριζε ότι ήταν γυναικάς και είχε πάει και σε ψυχίατρο, ψυχολόγο, να λύσει το θέμα. Και όταν το ρώτησε ο ψυχίατρος αν αυτό το ότι είσαι γυναικάς θα επηρεάσει την καριέρα σου και την πολιτική σου σταδιοδρομία, είπε όχι, δεν επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Τότε ο γιατρός απάντησε πως δεν χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας. Είναι απλά γυναικάς.
1: Την καημένη τη Μαργαρίτα.
0: Ένα χρόνο πριν το γάμο, το 88, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάνει τη σοβαρή αυτή επέμβαση στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Μαζί του είχε πάει η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου, που του είχε πει: θα μου βάλεις μια υπογραφή και θα μου υποσχεθείς ότι θα βγεις ζωντανός από το χειρουργείο. Και να, πράγματι, αυτός της απάντησε: Δήμητρα, αγάπη μου, σου υπόσχομαι ότι θα βγω για να κάνουμε το γάμο μας.
1: Η Δήμητρα τον αγαπούσε τον Ανδρέα, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Και από τότε λοιπόν, και πράγματι μετά από ένα χρόνο, σαν σήμερα, 13 του Ιούλη του 1989.
1: Πω.
0: Παντρεύτηκαν.
1: Ωραία πράγματα μας είπε σήμερα.
0: Ναι, τώρα είναι σημαντικά γεγονότα.
1: Ρε παιδιά, ήταν ωραία χαμός αυτά τότε. Γινόταν χαμός, γκομενιάσματα. Είχε αυτό τη γυναίκα του. Βρήκε την γκόμενα την αεροσυμβατό.
0: Την έκανε τον ρεύμα, κατέβα.
1: Το ρεύμα. Τώρα τίποτα, φλόροι πολιτικοί, τίποτα δεν κάνουνε.
0: Να σου πω πως ο γάμος είχε γίνει στην Ελευθερότρια της Πολιτείας εκεί στην.
1: Εγώ είχα περάσει και από το σπίτι του παλιά, με είχε πάει η μαμά.
0: Τη Ροσβίλα.
1: Ναι, και λέει από εδώ είναι, λέει, το σπίτι του Ανδρέα Παπαδρέου. Κοίτασα κι εγώ μικρό ήμουν.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο μικροσκόπιο για επανεξέταση, ενώ στους καρκίνους μια κατάσταση σας δημιουργεί επιπρόσθετο άγχος και δυσκολεύεστε να το χειριστείτε. Ίσως να μην βοηθάει το γεγονός ότι έχετε ανάγκη τη συγκατάθεση του δικού σας ανθρώπου για να προχωρήσετε. Τίποτα ακόμα? Λιοντάρια, τα παιδιά, είτε είστε γονείς είτε όχι, θα παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα, δεδομένου ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα προβλήματά τους. Ίσως από την άλλη να θελήσετε, όσοι είστε σε σοβαρές δεσμεύσεις, να γίνετε γονείς.
1: Στον Παρθένο, μια επίσκεψη στο πατρικό σας θα σας φέρει στην επιφάνεια αναμνήσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον τρόπο που μεγαλώσατε.
0: Ζυγός, είναι πιθανό να υπάρξει μια πρόταση ή μια εξέλιξη που θα σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια στα επαγγελματικά.
1: Σκορπιός, η μέρα μπορεί να φέρει οικονομική ενίσχυση ή μια επαγγελματική πρόταση που θα λειτουργήσει πολύ υποστηρικτικά. Ωστόσο, προσπάθησε να αποφύγεις λάθη, παρανοήσεις ή οικονομικές κινήσεις χωρίς σωστή οργάνωση.
0: Για τους τοξότες ευνοούνται οι σχέσεις, επαγγελματικές ή αισθηματικές. Η ομαδική εργασία θα αποδειχθεί σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις.
1: Εγώ καιρός, μελαγχολία και ψυχολογική κόπωση εκδηλώνονται με ψυχοσωματικό τρόπο. Θέλετε να απομονώνεστε και να ασχολείστε με τις προσωπικές σας ανάγκες. Δεν είναι κατάλληλη μέρα για να πάρετε σοβαρές αποφάσεις, κυρίως επαγγελματικές.
0: Για τους συντροχούς, έντονες οι φιλικές επαφές, γιατί δεν σας αρέσει να είστε μόνοι. Κοινωνική ζωή και νέες γνωριμίες έρχονται να συμπληρώσουν το ευχάριστο σκηνικό.
1: Τέλος, για τα ψαράκια, αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μέσα από μετακίνηση ή επικοινωνία μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά σε κάτι πιο ουσιαστικό. Από τα μέσα της ημέρας αυξάνεται πολύ το πάθος, αλλά και η ανάγκη σου να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις, και μπράβο και μαγιά σου.
0: Τέλεια, σε λίγο η Στέλλα Γεωργιάδου στην παρέα μας.

0: Πέτρος Γιακοβίδης, έτσι έχει μάθει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, σε πάω γρήγορα στο ζευγάρι. Ναι, ναι. Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και ανεβάζουν φωτογραφίες.
1: Τι ανάγκη, ρε φίλε.
0: Περνάνε καλά στη λεζάντα της φωτογραφίας. Η Δέσποινα Βανδύ έγραψε: αν η Ελλάδα την εποχή, θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι.
1: Σόπα.
0: Να περνάτε όμορφα, ευχήθηκε σε όλους τους followers. Ήταν πάνω σε ένα φουσκωτό στον ισθμό της Κορίνθου συγκεκριμένα αυτή
1: Ωραία.
0: Τη φορά. Κάνανε τις βόλτες τους και χαλάρωναν. Ανάμεσα στους αγαπημένους προορισμούς βρίσκεται φυσικά και η Κρήτη, την οποία επισκέπτονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι.
1: Τι έγινε το σπίτι, καλέ, αυτή τάχα μου σπίτι θα παίρνανε εκεί.
0: Προχωράει το σπίτι, δεν ξέρω τι κάνει, έχει και τις ετοιμασίες τώρα η Δέσποινα για τη συνεργασία της με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Γιώργος Ματαράγκας, ο ηθοποιός, νοσηλεύεται στη μονάδα εμφραγμάτων. Ανάρτηση έκανε η κουνιάδα του για την κατάσταση της υγείας του, ο ηθοποιός. Πολλά χρόνια έπαιζε σε
1: καλημέρα ζωή.
0: Και νομίζω και από λάμψη πέρασε. Η κουνιάδα του, η Τέτα Κόνσταντα, ανέβασε στα social. Επειδή ξέρουμε, λέει, τη βρώμικη δουλειά μερικών δίθεν ενημερωτικών sites που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησε καλά να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα. Η περιγμητική κατάσταση είναι εξής. Ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαμφρύ έμφραγμα την Παρασκευή. Το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο, όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στη μονάδα εμφραγμάτων. Δεν ήταν κάτι βαρύ, ευτυχώς για τον άνθρωπο. Η Μαρία Αντωνά ανέβασε story να μιλάει με τον τραυματία του Survivor. Πρότυπο δύναμης και ζωής έγραψε. Το πιο γλυκό παιδί του κόσμου. Για τον Σταύρο Φλόρο. Είναι φίλοι, δεν ξέρω πώς το γνωρίζονται.
1: Και αυτή ήταν στο Survivor, ποιος ξέρει.
0: Ναι, και ανέβασε το σχετικό αυτό story. Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε για όλους όσοι πίστεψαν σε μένα όταν τα πράγματα μοιάζουν αδύνατα. Νάτος που ήρθε να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να παίξει κλαρίνο και με ένα-δύο δάχτυλα λιγότερα.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, γιατί είναι πολύ κρίμα να μην μπορείς να κάνεις αυτό που έχεις μάθει στη ζωή σου να κάνεις.
0: Η δουλειά του.
1: Δηλαδή, εμείς τώρα, ας πούμε, που είμαστε ραδιοφωνατζίδες χρόνια, είναι σαν να πάθει κάτι ο λαιμός μας. Οπότε μπορώ να το καταλάβω.
0: Και κλείνω. Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον πρίγκιπα Χάρη και την Μέγαν Μάρκελ. Σπάνια συνάντηση μετά τη ρήξη και επανώνωθηκαν και τα εγγόνια. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επισκέφθηκαν την κατοικία του βασιλικού ζεύγους στο Highgrove, στο Gloucestershire. Συνοδευόμενοι από τα δύο τους τα παιδιά. Ήταν μια σπάνια.
1: Έπρεπε να πάει. Θέλουν να δουν τον παππού τους τα παιδιά. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
0: Όπως γνωστοποίησε το παλάτι, η συνάντηση είχε αποκλειστικά οικογενειακό χαρακτήρα.
1: Έτσι.
0: Και πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Έτσι, μπράβο, Χάρη, να τα πηγαίνεις τα παιδιά την Αμερικάνα άστη να μην τη φέρνεις. Τα παιδιά όμως να τα φέρνεις στο παλάτι να τα βλέπει ο παππούς Κάρολος.
0: Ναι, και η γιαγιά Καμίλα.
1: Δεν είναι γιαγιά αυτή, είπαμε.
0: Η παραγιαγιά, ξέρω
1: δεν είναι γιαγιά αυτή, είναι η γυναίκα του Κάρολου. Ναι. Μη με συγχύζεις, δευτεριάτικο πάλι.
0: Πάντων, αφού την παντρεύτηκε, είναι πώς την λέει, γιαγιά in law, ξέρω εγώ.
1: Γιαγιά δεν είναι πάντως. Ναι, τον κόλο της να χτυπάει, η γιαγιά δεν είναι.
0: Ούτε γιαγιά τη θες, ούτε βασίλισσα τη θες, δεν τη θες καθόλου.
1: Εδώ που τα λέμε δεν τη θέλω.
0: Άμα πεθάνει ο Κάρολος να δω τι θα κάνει αυτή.
1: Αυτή.
0: Ναι, χτύπα ξύλο.
1: Να τη διώξουν από το παλάτι μετά.

0: Έλα, Γεωργιάδου, ολοκαίνουργια επιτυχία. Γεια μας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και την καλημερίζουμε.
1: Γεια μας, Στέλλα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Τι κάνεις, Στελίτσα, καλημέρα!
2: Γεια μας, πρωί-πρωί, παιδιά.
1: Κοίταξε, στην Ελλάδα είμαστε. 11 παρά είναι, από τις 6 ξυπνήσαμε.
0: Πηγαίνει.
1: Καλή ώρα για γεια μας είναι.
2: Και κάποιο γεια μας τώρα.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό που μυρίζει καλοκαίρι, θάλασσα, ρακή, νησιά, ηλιοβασιλέματα.
2: Έτσι, παρές, φίλους.
1: Ελληνικό καλοκαίρι.
2: Πραγματικά έτσι, αυτό σκεφτόμασταν όταν το γράφαμε με τον Φραγκίσκο τον Βιδάλη, γιατί το γράφαμε μαζί. Θέλαμε αυτό, να νιώσουμε κι εμείς Ελλάδα. Και γράφτηκε κατά χείμωνο βέβαια. Ήταν η ανάγκη μας αυτή, να έχουμε πάντα ένα τραγούδι που να μας θυμίζει καλοκαίρι.
1: Τώρα εντάξει το χειμώνα, αλλά χταράμε πιο πολύ όλα αυτά που περιγράφει το τραγούδι, οπότε...
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, να είσαι στο αυτοκίνητο, να οδηγάς στα νησιά, να φυσάει ο αέρας και μετά να πετύχεις και ένα ωραίο πανηγύρι και να ρίξεις και το χορό σου.
2: Αυτό, όπως το λες, έκανε την τέλεια εικόνα.
0: Το βίντεο κλιπ γύρισε.
2: Χαίρομαι γιατί δεν ξέρετε πόσα πολλά stories βλέπω που βάζουν αυτές τις εικόνες και χρησιμοποιούν το τραγούδι και λέω αυτή ωραία, είναι σαν να μεταφέρομαι και εγώ σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα, μαζί με τις παρέες που τα ζουν αυτά.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό δεν ήταν για Eurovision?
2: Α, ναι.
1: Δεν ήταν.
2: Ναι, αυτό.
1: Ήταν γραμμένο και κομμένο, ρε παιδί μου, για την Eurovision αυτό το τραγούδι. Πόσο πιο Ελλάδα δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά δεν πέρασε στα 28 για να διαγωνιστεί. Όμως δεν το αφήσαμε να πάει χαμένο.
1: Εννοείται.
2: Είναι τραγούδι που σίγουρα μπορεί να σταθεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό κάναμε λοιπόν. Περιμέναμε, κάναμε λίγη υπομονή να καλοκαιριάσει για να το βγάλουμε.
1: Το βίντεο κλιπ?
2: Το βίντεο κλιπ έγινε στην Αθήνα. Δεν πήγαμε σε νησί να το κάνουμε. Είπαμε να διαφοροποιηθούμε.
1: Μα ήταν ωραίο όμως έτσι πως έχει πολύ ωραία γραφιστικά.
2: Ακριβώς, αυτό είπαμε, να το κάνουμε στο στούντιο και να δώσουμε την αίσθηση ότι... πώς το λένε, ότι είναι σε νησί κάποιος.
1: Ναι.
2: Με τα γραφικά αυτά που πεις, με ήλιους, με θάλασσες.
1: Κάπου είδα τη Σαντορίνη, είδα να χορεύουν ζορπά εκεί, τέτοια.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Τι πλάνα έχει, Στέλλα Γεωργιάδου, για το καλοκαίρι?
2: Το καλοκαιράκι, Μάγδα μου, κάνω κάποιες εμφανίσεις, κάνω τα μπανάκια μου.
1: Τι ωραία.
2: Είμαι λίγο πιο χαλαρά αυτό το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά μ' αρέσει γιατί είχα ένα πολύ κουραστικό χειμώνα.
1: Ναι.
2: Με εμφανίσεις και πολύ πήγαινε Ελλάδα, Αθήνα, Κύπρο.
1: Ναι.
2: Οπότε τώρα είμαι λίγο πιο χαλαρά με τις εμφανίσεις μου και όλες μαζί και τα μπανάκια μου.
1: Τι ωραία, πολύ ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί?
2: Συγγνώμη, και σε λίγο καιρό θα έχω και μια Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακόμα σίγουρα.
0: Ναι, ωραία.
2: Θεσσαλονίκη. Το αγαπημένο μου νησί, πω, είναι πιο δύσκολη ερώτηση που μπορεί να μου κάνουν αυτοί.
1: Τι να πρωτοδιαλέξεις,
2: Γιατί, ναι, πραγματικά, έχω ένα, ας πούμε, αγαπημένο στις Ποράδες, ένα στις Κυκλάδες, ένα στα Δωδεκάνησα, δηλαδή, ξέρεις, έχω...
1: Ναι. Και εδώ που τα λέμε, όλα αυτά που ανέφερες τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Άλλο μούντε έχουν οι Κυκλάδες, άλλο οι Σποράδες, άλλο το Δωδεκάνησα. Πού να τα.
2: Είναι...
0: Είσαι και στην Κύπρο που και εκεί έχει ωραίες παραλίες και ωραία μέρη, έτσι, να τα πούμε και αυτά.
2: Ναι.
1: Ο Γιώργος θα έρθει διακοπές στην Κύπρο φέτος.
2: Γιώργο, αλήθεια?
0: Βεβαίως. Έχω κλείσει. Στον όμορφο Πρωταρά θα είμαι.
2: Καλά, στα καλύτερα θα είσαι. Εκεί θα δεις ωραίες θάλασσες, ωραίες παραλίες.
0: Έτσι.
2: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Εννοείται.
2: Και θα έρθω να σε κάνω tour στην Κύπρο.
0: Τέλεια.
1: Ωραία, τι ωραία. Γιώργος Βελιτσιάη, Στέλλα Γεωργιάδου, on tour.
2: Μάγδα, ετοιμάσου κι εσύ, σε παρακαλώ.
1: Ετοιμάζομαι τις βαλίτσες μου τώρα.
0: Ξέχνα τα άλλα. Έλα και στην Κύπρο.
1: Εγώ με τη Στέλλα θα πάω για ψαράκι. Ξέρεις, Στέλλα, εμένα αυτά μ' αρέσουν. Όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, σε περιμένω πώς και πώς.
2: Έτσι.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, αυτό το τραγούδι θα μπει κάπου έτσι, θα κυκλοφορήσει σε album, single?
2: Ήδη κυκλοφορεί στο YouTube, στο στο Spotify και σε άλλες μουσικές πλατφόρμες.
1: Ναι.
2: Κυκλοφορεί από την Heaven Music.
1: Mm-hmm.
2: Και για την ώρα είναι εκεί.
1: Ωραία.
2: Τώρα αν θα το συμπεριλάβω σε κάποιο δίσκο όταν θα μαζέψω και άλλα τραγούδια mm-hmm. αργότερα, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, για να σου πω την αλήθεια.
1: Και πολύ καλά κάνεις, απολαμβάνεις το τώρα και στο TikTok πολλά βιντεάκια έχουν γίνει με το γεια μας.
2: Ναι.
1: Και ετοιμάσου να δεις και το δικό μας, το βιντεάκι που το ετοιμάζουμε και εμείς σιγά σιγά.
2: Αχ, τέλεια, τέλεια.
1: Λοιπόν, καλημερούδια, καλό τάξιδο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, και εσείς να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι με πάρα πολλά γεια μας.
1: Έτσι.
2: Με ανθρώπους που αγαπάτε και με αξέχαστες στιγμές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Bye.

0: Ωραία το γεια μας της Στέλλας, αλλά και το τώρα μου μιλάει είναι και αυτό τραγουδάρε.
1: Ναι, ρε, εσύ, τι ωραίο.
0: Να σε ενημερώσω πως επειδή θες να κάνεις πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, μπορείς να βγάλεις και κάρτα διαρκείας στην Waterland. Πληρώνεις μια στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Μπες στο waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online πάρα πολύ εύκολα και απλά.
1: Και τι, να σε ενημερώσω κι εγώ. Εκπτώσεις έχουμε. Και μάλιστα έως και 70% στα Mosaic Stores. Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα. Τώρα που ετοιμάζεσαι για τις διακοπές σου, στο Mosaic θα βρεις φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadgets, δώρα και όλα όσα χρειάζεται και το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές. Μπες στο Mosaic στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28ης Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή μπες πιο απλά στο mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores.
0: Καταπληκτικά, και κάπως έτσι νομίζω ολοκληρώσαμε τις υποχρεώσεις και μπορούμε να φύγουμε.
1: Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει.
0: Τώρα είναι αργά, πρέπει να φύγουμε.
1: Τώρα είναι αργά. Έτσι και λίγο Διονύση Σχοινά,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Στέλλα Γεωργιάδου που ξεκίνησε η εβδομάδα έτσι και μας έφτιαξε τη διάθεση.
0: Το γεια μας κυκλοφορεί στο Spotify, μπορείτε να το ακούσετε. Πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Έτσι, μπράβο, γεια μας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι για μένα γραμμένο το τραγούδι. Εμένα σκεφτόταν
0: με
1: η Στέλλα.
0: Κάθε ποτήρι, γεια μας.
1: Γεια μας, γεια μας, γεια μας. Ας το να πάνε γεια μας, θα τα πούμε αύριο, άντε γεια
0: μας. Γεια μας, γεια μας.
1: Στις 7 το
0: Αντιγόνη
1: πρωί.
0: Σπανού θα σας κρατήσει συντροφιά και αυτή με τη σειρά της γεια μας μέχρι και τις 2.
1: Γεια μας η Στέλλα. Όπα ο Αλκαίος,
0: μήπως αυτά του χρόνου το top 30 να το πείτε γεια μας. το Σαββατοκύριακο.
1: Να σου
0: τίτλος.
1: Πω πολύ ωραίο γεια μας. Γεια μας.
0: Γεια μας και γεια μας. Τα 30 καλύτερα τραγούδια.
1: Γεια μας. Έλα.
0: Άντε καλημέρα.
1: Γεια μας.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
16: Mosaic Store!
6: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
16: Mosaic Stores.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
20: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
22: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια στην παρέα μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Ελάτε, κοπιάστε. Καλώς ορίσατε. Το ραντεβού μας ξεκινά αμέσως τώρα. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο. Ραδιοφωνικά και μουσικά θα είμαστε μαζί. Έχουμε μπροστά μας τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι το ρολόι να δείξει δύο. Έχουμε τις επιτυχίες μας. Έχουμε τους διαγωνισμούς μας. Ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Πάμε να την κάνουμε καταπληκτική. Σε λίγο σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό. Αν αβήσει με το υπέρτατο, πες το ξανά. Τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Χρήστο Μάστορα Μαργαρίτα και εσύ φυσικά μένεις εδώ γιατί κερνάω και καφέ και επιτυχίες και φυσικά δυναμώνεις και να τσακ την έντασή σου.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό λοιπόν, στον τρανζίστορ 100,3 στα 9 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Σε αυτή τη Δευτερούλα 13 του Ιούλη, κοντοζυγώνουμε έτσι μέσα του μήνα. Παιδιά, δεν ξέρω, εμένα αυτός ο μήνας μου φαίνεται πολύ μεγάλος. Δεν έχει βέβαια σημασία. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ και το περνάμε παρέουλα. Σε λίγο κατεφθάνει η Ρία Ελληνίδου. Παν παν, Καλλιόπη Μητροπούλου. Έχουμε καιρό να απολαύσουμε ανισόπαιδη δίσκο. Θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο μαζί. Τώρα όμως πήγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια εδώ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το σοφάρι τη. Το αφιερώνω στο Θοδωρή, ο οποίος μου στέλνει στο Viber και μου λέει: τι μεγάλος ο Ιούλιος, αγάπη. Εδώ πάει το μισό του καλοκαιριού, χαμπάρι δεν πήραμε. Κοίτα να δεις. Όντως συμφωνώ, έχει φύγει το μισό και δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα. Αλλά παιδιά, νιώθω ότι ο Ιούλιος είναι σαν τον Ιανουάριο. Δηλαδή, έχουμε χαλάσει τον Ιανουάριο όλα τα λεφτά μας ήδη από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Επομένως, έχουμε μείνει ταπί για ταπί, δεν λέει να περάσει ο μήνας. Και τώρα προετοιμαζόμαστε για τις διακοπές που θέλουμε να έρθουν τον Αύγουστο. Οπότε ζούμε εκ παραδρομής της αφραγγείας που ουσιαστικά ζούμε άλλους μήνες μετά τις διακοπές. Σας μπέρδεψα, δεν έχει καμία σημασία. Τις αφραγγείες να κρατήσετε και πάμε κατευθείαν στο θέμα του καιρού, γιατί σήμερα θα ζήσουμε ένα μικρό σαφάρι, καθότι η Θεσσαλονίκη μας θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Θα τη ζήσουμε τη ζέστη. Κρατηθείτε γερά, γιατί και η υγρασία μας μέχρι το 42% καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Τώρα φύγαμε για Άννα Βύση, έτσι λίγο να ζήσουμε την απόλυτη Σαντρέ εδώ στην Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Αμπαμάν. Νάτες και καμπάνες. Καμπάνες λοιπόν του Κωνσταντίνου Αργυρού στον τρανζίστορ 100,3. Το έχουμε αγαπήσει αυτό το τραγούδι. Κάθε φορά που το ακούω, κάνω εικόνες νησιώτικες μόνη μου στο μυαλό μου. Σήμερα, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη μας η καμπάνα χτυπάει για τις εκπτώσεις, γιατί ξεκινούν από σήμερα επίσημα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε 1,5 μήνα, να το εκμεταλλευτούμε σωστά, έτσι ώστε να βρούμε τι μπορούμε έτσι κάποια ανάγκη να καλύψουμε σε καλύτερη τιμή. Εργάσιμη είναι και η Κυριακή, η οποία μας έρχεται τώρα στις 19 του Ιούλιου. Από τις 11 η ώρα το πρωί λοιπόν τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 6 μάλλον το απόγευμα. Τώρα βέβαια να πούμε καλό κουράγιο στους ανθρώπους που δουλεύουν στα μαγαζιά με ρούχα, γενικότερα εκεί έξω παιδιά γίνεται ένας χαμός. Λίγο σεβασμός δεν βλάπτει. Μπήκα προχθές σε γνωστή αλυσίδα με ρούχα και το τι γινότανε αφήστε το καλύτερα. Φύγαμε για Ηλία Καμπακάκη, τέτοια νύχτα αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Φανταστικός Μιχάλης Χατζηγιάννης, τρεις ζωές στον τρανζίστορ 100,3, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 και φυσικά είμαστε μαζί, Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου, δεν είμαι όμως μονάχη μου, στέλνω τα φιλιά μου στο Γιώργο, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη από το κάτω σχολάρι για διάφορες δουλειές, ξέρετε τώρα καινούργια εβδομάδα, πάντα τα έχουμε αυτά, στο Θοδωρή λοιπόν, στη Ραφαηλία, στο Γιώργο, στη Μέρη και στην Κατερίνα στέλνω τα φιλιά μου, οι οποίοι έχουν στείλει και τα δικά τους μηνύματα στο Viber 693-693-1003, εκεί λοιπόν μοιραζόμαστε τα νέα μας, τις καλημέρες μας, το σουσού μας και τα λοιπά. Και είναι και ο αριθμός ο οποίος θα χρειαστεί σε πολύ λίγο από τώρα, γιατί στις 12 και 4 να είσαι εδώ θα ακούσεις το καλοκαιρινό σήμα του τρανζίστορ. Τι θα ακούσεις να λέγεται? Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ. Είναι λοιπόν η στιγμή που πρέπει να στείλεις το μήνυμά σου γράφοντας τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις για ακόμη μία εβδομάδα διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής παρακαλώ προς όλο το Αιγαίο από την αγαπημένη Seajets. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί, εσύ μένεις εδώ, δεν πας πουθενά γιατί επιστρέφω σε λίγο και σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, Νατάσα Θοδωρίδου και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
5: Κατάλαβα.
4: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρ. Όχι να φλερτάρ, πάμε να φλερτάρεις εσύ και εγώ να πίνω τις ποτάρες
5: μου. Θα σιγοντάρισες.
4: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο

0: Ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Είναι στα χαράματα.

δεύτερη μας ώρα λοιπόν μόλις ξεκίνησε. Εδώ είμαι, Αντιγόνη Σπανού, στη θέση μου για ακόμη 120 λεπτά. Εύχομαι να είσαι και εσύ στη θέση σου, δηλαδή εδώ συντονισμένο στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Καινούργια εβδομαδούλα, άλλη μία Δευτέρα κατέφτασε και είμαστε όλοι εδώ, 13 του Ιούλη. Και εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν. Σε λίγο έρχεται η Άννα Βύση, έτσι για να γυρίσουμε λίγο το Αιγαίο. Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

Ήταν η απόλυτη αγαπημένη και απίστευτη Άννα Βύση και Αιγαίο. Λοιπόν, στον τρανζίστορ 100,3, 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 12, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Νιώθουμε το καλοκαίρι στο πετσί μας και φύγαμε για Αναστασία, η οποία μας λέει σπάστε τα.

Καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με Transistor.

είναι αυτοκαταστροφή σου. 21 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την ημερομηνία που κυκλοφόρησε αυτή η υπέρτατη επιτυχία. Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3. Και εγώ τώρα σε πάω ζωδιακά για να γλιτώσουμε την καταστροφή αυτή την εβδομάδα και φέρνω τις τυχερές ημέρες για όλα τα ζώδια. Κριός λοιπόν, κρυαράκι μου, η τυχερή σου μέρα είναι η Κυριακή 19 Ιουλίου. Είναι μια μέρα που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα σημαντικό στόχο ή μια νέα προοπτική που δεν είχες υπολογίσει. Ταυράκια, Δευτέρα 13 Ιουλίου, δηλαδή σήμερα η τυχερή σας ημέρα. Η εβδομάδα ξεκινά με θετικές προοπτικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και τα επαγγελματικά. Δίδυμη, 5η 16 Ιουλίου, η 5η ευνοεί τις νέες γνωριμίες και τις συνεργασίες που μπορούν να ανοίξουν διαφορετικούς δρόμους. Καρκινάκια, η τυχερή σας μέρα είναι αύριο και ξεκινάει με ένα νέο ξεκίνημα και σας δίνει και την ευκαιρία να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε στάσιμους. Λιονταράκια, την 5η 16 Ιουλίου, αφήστε το ένστικτό σας ελεύθερο και μην διστάζετε να πάρετε αποφάσεις που σας εκφράζουν πραγματικά. Παρθένος, σήμερα είναι η τυχερή μας μέρα, κοίταξε να την εκμεταλλευτείς, ευνοεί πρωτοβουλίες που μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα. Ζυγός, αύριο να έχεις στο νου σου, έρχονται σημαντικές εξελίξεις στην καριέρα ή σε ένα προσωπικό στόχο που σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σκορπιέ, την 5η 16 Ιουλίου, όπως βλέπετε, η 5η έχει τα πάνω της, έρχεται μια νέα ευκαιρία η οποία μπορεί να εμφανιστεί από εκεί που δεν την περίμενες. Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και να είσαι πρόθυμος για μικρά ρίσκα. Τοξοτάκια, σήμερα κοιτάξτε να δείτε λίγο τι γίνεται με την τύχη σας και μείνετε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις. Μη φοβάστε να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας. Εγωκεράκια, την Κυριακή σας περιμένει μια υπέροχη μέρα η οποία θα σας υπενθυμίσει όσα ήδη έχετε καταφέρει και σας δίνει και την αυτοπεποίθηση να βάλετε ακόμα πιο υψηλούς στόχους. Υδροχόοι, σήμερα είναι η μέρα σας. Οι επιλογές που θα κάνετε τώρα μπορούν να σας οδηγήσουν σε μια πιο αυθεντική και ικανοποιητική καθημερινότητα. Και τα ψαράκια, τέλος, αύριο να έχουμε το νου μας γιατί η δημιουργικότητα και η διέστηση βρίσκονται στα καλύτερά τους. Εμείς φυσικά βρισκόμαστε στα καλύτερά μας γιατί είμαστε εδώ μαζί με όλες τις επιτυχίες. Και φύγαμε κατευθείαν για Ελένη Φουρέιρα και Χρήστο Μάστορα. Μπορώ κι εγώ αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

Ζητάς στον τρανζίστορ 100,3, ο οποίος χθες έδωσε και αυτή την πολύ αναμενόμενη συνέντευξη που ήθελε να τα πει όλα, επέλεξε τελικά να τα πει στον Τάσο Τρίφωνος, στον Αλφα της Κύπρου φυσικά, στην εκπομπή Τέτα Τέτ. Παιδιά, μίλησε πραγματικά για όλα, η ειλικρίνειά του αφοπλιστική. Πρέπει να είναι ένας τρομερά ευαίσθητος άνθρωπος. Εμένα το vibe που μου άφησε ήταν πραγματικά αυτό. Μίλησε για την οικογένεια, γιατί όπως κάθε ελληνική οικογένεια, όπως λέω εγώ, που σέβεται τον εαυτό της, πρέπει να έχει και ένα μαναφούκι μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς η ελληνική παθογένεια. Είπε φυσικά ότι δεν ισχύει αυτή η παροιμία που λέμε ότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Κάποιες φορές γίνεται και νερό. Εγώ βέβαια θα κρατήσω να σας μεταφέρω κάτι που κράτησα από αυτή τη συνέντευξη. Είπε πως η αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Σίγουρα είμαι πικραμένος, ψυχραμένος. Πάντα όμως κρατάω μια ελπίδα που δεν θα σβήσει, γιατί πορεύομαι με το καλό. Υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης, και φύγαμε τώρα για έναν εξίσου υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: όλα τα ελληνικά και αγαπημένα τα ακούς πάντα εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και παιδιά, επειδή όντως έχουμε καλοκαιριάσει, όπως και να το κάνουμε, θέλω να αφήσουμε τα άγχη στην άκρη. Και όχι, δεν θα αγχωνόμαστε ούτε για το σπίτι μας, γιατί η Zenith ενισχύει το δίκτυό της, έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης μας με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και φυσικά την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού σου, ενώ παράλληλα βελτιώνει και την απόδοση του αέρα και την ποιότητα. Τώρα, αν αναζητάς μεγαλύτερη κάλυψη, περιλαμβάνει και ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, όταν φυσικά θα τις χρειαστείς, θα είναι εκεί απίκο. Επομένως, απολαμβάνεις δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Και τώρα πάμε να απολαύσουμε όλοι μαζί το νέο τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο μας το συστήνει όπως πάντα άλλοτε η αγαπημένη Μάγδα Ζουλίδου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
2: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
5: Μου αρέσει αυτή η λέξη. Δηλαδή,
4: είναι πολύ βλάκες.
5: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρήσει.
4: Τι κάνει Αθηνά Οικονομάκου?
5: Μαθάσκαγα, λέω. Αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε το σουκού.
4: Περνάει πάρα πολύ καλά. Μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά, Μπρούνο και τα δύο παιδιά. Βρέθηκε και στο Σούνιο λοιπόν. Φρουτοσαλάτα, βλέπω το πρωινό το πήρανε στο δωμάτιο από ό,τι κατάλαβα.
5: Με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
4: Αφού γινότανε, γιατί να μην το.
5: Έτσι, εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
4: Στην ουρά στο μπουφέ εμείς περιμένουμε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
10: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Περάσαμε μεσημεράκι Δευτέρας 13 του Ιούλη και αν συντονίστηκες τώρα εδώ στην παρέα μας την υπέροχη, σε καλωσορίζω. Την καλησπέρα μου λοιπόν στέλνω παντού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φυσικά θα είναι καλή αν είμαστε εδώ παρέα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν σε αυτό το τελευταίο 60 λεπτό στο πλάι σου με όλες τις επιτυχίες που αλλού εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο καταφθάνει Νίκος Οικονομόπουλος, Άννα Βύση με συγχαρητήρια. Τώρα όμως Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Ξέρεις εσύ στο τρανζίστορ 100,3.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εισιτήριο 1 λοιπόν από τον Νίκο Οικονομόπουλο στο Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στην Ανθή, στον Τριαντάφυλλο, στον Πάνο, στην Παυλίνα, στην Ιώ, στη Δανάη, στη Μάρθα, στη Ραφαηλία, στον Πασχάλη, στην Αθηνά. Τι τεράστια παρέα έχετε στείλει τα μηνύματά σα. Έχουμε λάβει και τι συμμετοχέ σα γιατί γίνεται ένα χαμό για τα εκτοπλοϊκά. Εννοείται όλα αυτά στο Viber 693-693-1003 είναι ο αριθμό που χρειάζεσαι πάντα. Τώρα φύγαμε για Θοδωρή Φέρη και είπε.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Θα είσαι η φωνή, θα είσαι πάντα η κετούλα που αγαπάμε σίγουρα. Και την καρμπή υποσυνείδητο λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3. Και τώρα σας πάω στα πολύ φαν έτσι γεγονότα της ημέρας. Γιατί αν είσαι φαν του στοιχήματος, θέλω να προσέχεις. Ιδίως παιδιά τώρα αυτή την περίοδο του Μουντιάλ, γιατί μπορεί έτσι το αποτέλεσμα να μην μας αρέσει καθόλου. Η Norwegian Air τώρα και η British Airways, οι δύο πάρα πολύ γνωστές αυτές αεροπορικές εταιρείες, είχαν βάλει μεταξύ τους ιντερνετικά μέσω social media ένα στοίχημα. Όποια χάσει λοιπόν τον αγώνα του Σαββάτου στο Μουντιάλ θα ντύσει το προφίλ της στο Instagram με τα λογότυπα της αντίθετης εταιρείας για 24 ώρες. Η τιμένη τώρα και στο γήπεδο αλλά και στο στοίχημα ήταν εν τέλει η Νορβηγία, η οποία από χθες το προφίλ της είχε το σήμα της αγγλικής αεροπορικής εταιρείας. Τουλάχιστον τους παραδέχομαι, γιατί φτάσανε το στοίχημα μέχρι τελικής πτώσης και δεν κάνανε πίσω. Δεν το βλέπει συχνά. Μπράβο και πάλι. Σε λίγο καταφθάνει Αντώνης Ρέμος, η απόλυτη αναβίση με κραυγή. Τώρα όμως Πέτρος Ιακωβίδης, Καπνογόνα.
1: Απόψε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πράγματα. Είναι Δευτέρα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Εδώ είναι και ο Αντώνης Ρέμος να μας το υπενθυμίζει. Εμείς όμως σκεφτόμαστε σίγουρα νησί και καλοκαίρι. Και έχουμε σε όλα αυτά μαζί μας την Seajets, έτσι για να αισθανθούμε το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Γιατί σαλπάρουμε από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνουμε στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Γιατί μην ξεχνά, όταν επιλέγει Seajets, ταξιδεύει με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Έχουμε ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και έτσι φυσικά κερδίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι. Τώρα σε πάω και λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα και ευτυχώς το κέντρο βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα. Αυτή τη στιγμή δείχνει τουλάχιστον πράσινο. Φύγαμε για Νίκο Βέρτη, δεν πάει να λέει αμέσως τώρα.

0: γιατί μόλις ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο και μελαγχολία μου στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Ήρθε η ώρα κάπως έτσι να σας πω bye bye, τουλάχιστον για σήμερα, γιατί εννοείται πως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα στις 11 η ώρα. Θα σας περιμένω εδώ, παρέα με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Τώρα στην παρέα καταφτάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ θα σας συντροφεύσει με όλες τις επιτυχίες και 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμων, Σιλένια Williams θα βρίσκονται εδώ εννοείται στην παρέα σας. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι,
1: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα. Στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
1: Άρα,
2: πας για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα στην παρέα μου την υπέροχη. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. 2 και 2 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. 13 Ιουλίου με 32 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα. Ελπίζω να μου είστε καλά, να πέρασετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσει υπέροχα αυτή τη βδομάδα, παρακαλώ. Και την ξεκινάω εγώ με Νίκο Οικονομόπουλο, Αραβίση και Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα με λίγα λόγια, παίζει δυνατά και εσείς απολαμβάνετε μαζί μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτή είναι η Μαργαρίτα από Χρήστο Μόσταρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτο στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε διαγωνισμό με C-Jets και σας δίνουμε ακτοπλοϊκά διπλά με επιστροφής για να πάτε στις Ποράδες, σε Σκόπελος, Κιάθο και Αλόνισο. Εντελώς δωρεάν από εμάς, δωράκι για να περάσετε όμορφα και αυτό το καλοκαίρι από τον Τρανζίστορ 100,3. Γιώργος Μουζωνάκης, Θοδωρής Φέρης και Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα 4 πήγε. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Και όλα στον αέρα, χαρτοπόλεμος, Νατάσα Θεοδωρίδου στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στη Δέσποινα Βανδύ, η οποία ζει το απόλυτο καλοκαίρι. Είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, το αγόρι της, και φυσικά είναι στα ελληνικά νησιά. Κάνουν βαρκάδα. Συγκεκριμένα έχουν ένα σκάφος, δεν ξέρω τώρα πιανού, πώς και τι. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, κουτσομπόλα δεν γίνομαι. Πάντως, λέει, αν η Ελλάδα ήταν εποχή, θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι. Να περνάτε όμορφα. Δεσποινάκι μου, εσύ περνάς σίγουρα καλά πάντως. Πάω σε ένα break και επιστρέφω εδώ που παίζουν τα ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
3: Μου αρέσει αυτή η λέξη, δηλαδή.
2: Είναι πολύ βλάκες.
3: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρήσει.
2: Τι κάνει Αθηνά Οικονομάκου?
3: Μαθάσκαγα, λέω. Αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε το σουκού.
2: Περνάει πάρα πολύ καλά. Μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά, Μπρούνο και τα δύο παιδιά. Βρέθηκε και στο Σούνιο, λοιπόν. Φρουτοσαλάτα, βλέπω το πρωινό το πήρανε στο δωμάτιο, από ό,τι κατάλαβα.
3: Με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
2: Αφού γινόταν, γιατί να μην το.
3: Έτσι, κάνουμε. Εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
2: Στην ουρά στο μπουφέ εμείς περιμένουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
8: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής
20: χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Να σε δω, να σε χαρώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Τρανζίστορ 100,3 και αυτό είναι το νερό. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 εδώ με Ελληνικά και Αγαπημένα. Τώρα Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ευθύνη, κατά το που απώνεται στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Δανάη Μπάρκα, η οποία ζήτησε από το αγόρι τη, σε εισαγωγικά, και του κολλητού τη φίλου να έρθουν στο σπίτι, στο εξοχικό μάλλον, και να φέρουν από δύο φυτά για να γεμίσει το μπαλκονάκι. Μη σα τα πολύ λέω, μέσα σε ούτε μία ώρα σκάσαν όλοι με μία γλάστρο καθένα, με τραπεζάκια, με καθίσματα, με και τη το κάνανε μπαλκονίσει το μπαλκόνι. Τέτοιου ανθρώπου θέλουμε, ρε παιδιά, και για φίλου και για συντρόφου. Ό,τι θέλει εκείνη την ώρα επί τόπου. Γεια σου, ρε Δανάη. Νίκο Μακρόπουλο τώρα και σε θέλω για μένα.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτά είναι τραγουδιά. Νατάσα Θεοδωρίδου στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έχει πάρει φωτιά εδώ το Viber όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά από C-Jets. Σας λέω, όποτε ακούτε το ηχητικό, γύρω στις 9 και 4 το πρωί, 12 και 4, αλλά και 3 και 4 το μεσημέρι, περίπου εκείνες τις ώρες, στέλνετε για τα επόμενα 10 λεπτά από την ώρα που θα το ακούσετε. C-Jets ή διακοπές και ένα όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και όσο τίποτα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε. Το Θοδωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3 που πάει τα πάει κυριολεκτικά. Μπράβο στο Θοδωρή, γιατί το αξίζει μετά από καιρό. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στην Μαριάντα Πιερίδη, η οποία γιορτάζει, λέει, όλα όσα έκτισε με αγάπη και υπομονή, την ηρεμία, την υγεία, το γιο της που είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής της, την ευτυχία που έμαθε να βρίσκει μέσα της και τη διαδρομή που την έφερε μέχρι εδώ. Μόνο ευγνωμοσύνη, λέει, χρόνια πολλά στη Μαριάντα Πιερίδη, την οποία την απολαύσαμε και στο Your Face Sounds Familiar. Πολύ ωραίο τυπάκι. Χρόνια της πολλά. Πάω σε ένα break.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
0: ναι,
2: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
0: Στην τουαλέτα,
2: ναι, ναι.
0: Πολύ το σφίξιμο.
2: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
0: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
2: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
0: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά. Πας για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις διαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
2: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
0: Ωχ, καλά, κατάλαβα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Την Afroline, διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr, Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια. 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Είστε χαράματα.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδίσει τώρα. 100,3 Κυριακή, Κυριακή στην παρέα σα. 4 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα στον αέρα τη πόλη. Τρανζίστορ 100,3. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά, να έχετε γεμίσει μπαταρίε από το πουσουκού που πέρασε. Καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά σε όλου εσά. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Δέσποινα Βανδύ, Απών και Νίκο Βέρτη για την αρχή τη τελευταία μου ώρα. Τώρα να μ' αγαπά, παίζει δυνατά και εμεί απολαμβάνουμε παρέα.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Μου έλειψες πολύ και Νίκος Βέρτης στον τρανζίστορ 100,3. Φιλιά και αγάπη τώρα στη Σίμη, στην Έλληνα και στο Γιάννη, τα φιλαράκια μου που είναι στη δουλειά, με ακούνε. Τι άλλο να θέλω. Κωνσταντίνος Αργυρός. Έρχονται οι καμπάνες. Καλοκαίρι, ρε παιδί.

βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Και ένα και δύο πηδάω τα κύματα στα βέντα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Παιδιά, πάρα πολύ κίνηση μου είπαν ότι είχε από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη. Ακόμη γυρνάτε, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχετε ξεκινήσει με τις άδειες. Αν έχετε φύγει, γιατί επιστρέφετε? Αυτό θέλω να ξέρω. Τουλάχιστον να μείνουμε λίγοι και καλοί μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Λίγο ησυχία σε αυτή την πόλη. Κατερίνα Λιόλιου, Μιχάλης Ατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και Δήμος Αναστασιάδης. Τα πάντα όλα έχω. Τώρα το

Στο Μόστορα Δημήτρη Μπάση, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργιά, Γεωργιάτη, στην παρέα σα. Βάφτισε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τον γιο τη, ένα υπέροχο μυστήριο, μαζί με τον σύντροφό τη. Την είδαμε σε πολλά έτσι τρυφερά ενσταντανέ. Μία μέρα λίγο, τόσο πολλά συναισθήματα. Η βάφτιση ήταν ακριβώς όπως την είχαμε ονειρευτεί. Απλή, γεμάτη αγάπη και με όλους τους ανθρώπους που θέλαμε δίπλα μας. Έχουν φύγει λίγο από τα πολλά φώτα τη δημοσιότητα και φαίνεται αυτό, όμως μας αρέσουν ακριβώς έτσι. Ελένη Φουρέιρα τώρα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο τρανζίστορ.
3: Λίγο κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: κατάματα λοιπόν. Θοδωρής φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Την καλησπέρα μου να πω και στη Μαρία που λέει δύσκολη Δευτέρα, αλλά θα περάσει που θα πάει. Φιλιά πολλά και στο Στελάκι μου που λέει από το σπίτι. Κούγεσαι καλύτερα, από το σπίτι λοιπόν να με ακούτε. Αυτά ήταν για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου μέχρι και αυτή την ώρα. Καλησπέρα και στον Ντέο, παιδιά. Είστε πάρα πολύ. Σας αγαπώ, σας φιλώ. Αύριο στις 2 τα λέμε για περισσότερο σουσού και ελληνικά και αγαπημένα. Μείνετε συντονισμένοι. Παίζουν μόνο τα καλύτερα. Φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
2: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
3: Μου αρέσει αυτή η λέξη. Δηλαδή,
2: είναι πολύ βλάκες.
3: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρήσει.
2: Τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου?
3: Μαθάσκαγα, λέω. Αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε το σουκού.
2: Περνάει πάρα πολύ καλά. Μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά, Μπρούνο και τα δύο παιδιά. Βρέθηκε και στο Σούνιο, λοιπόν. Φρουτοσαλάτα, βλέπω το πρωινό το πήραν στο δωμάτιο από ό,τι κατάλαβα.
3: Με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
2: Αφού γινότανε, γιατί να μην το.
3: Έτσι, κάνουμε. Εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
2: Στην ουρά στο μπουφέ εμείς περιμένουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
14: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic
13: Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο

0: Goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο Goldmall.gr.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι,
1: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση
2: είπα εγώ,
1: μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα. Στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
1: Πας
2: για χέσεις, προσφύγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις διαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε.
2: Και...
1: Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά, παιδιά. Να αντέχουμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε. Μάλιστα. Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα.
0: Λοιπόν, μια και πάμε επαναστατικά, να συνεχίσω κι εγώ. YouTube πηγαίνετε. Εκεί υπάρχει ολοκαίριο Beatcast με τον Ρακ. Πηγαίνετε, κάντε χαμό, κάντε υπερβολές. Τις θέλουμε,
1: ναι,
0: στο κανάλι του Daily Couscous. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά, που επίσης το θέλουμε, γιατί έτσι κάνουμε οικονομία. Έχουμε μια μάσκα που συμμετέχουμε σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις. Και επίσης για κάθε μας αγορά μας δίνουν ανταμοιβή με πόντους, και για κάθε 200 πόντους παίρνουμε 6 ευρώ εκτός λογαριασμού μας. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application, γιατί μέσα από εκεί ενημερώνεσαι και για τις προσφορές της εβδομάδας, αλλά και για την προσφορά της ημέρας.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξεχνάς, κάθε Σάββατο έχουμε ένα προϊόν, την Πάτωμα, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια Μασούτη. Σούσουρο Ανδρομάχη, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα εδώ, στον Τρανζίστορ, σε 100,3.

Τρανζίστορα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είπες, Θοδωρής Φέρης, ένα τραγούδι που δεν κουράζει να το ακούσει, ένα τραγούδι που έχει γίνει ύμνος, ένα τραγούδι που έχει γίνει οπαδικό, ένα τραγούδι που έχει γίνει σύνθημα.
1: Εξαιτίας του είπες έχει γίνει όλο αυτό.
0: Δεν
1: νομίζω ότι είχε πριν.
0: Μα ξέρεις, δεν ξέρω και πώς ξεκίνησε. Το χαλάκι. Το χαλάκι είχε γίνει και ολόκληρη καμπάνια.
1: Το χαλάκι είχε γίνει σλόγγαν.
0: Και με τη βιοκαρπέτη είχαν κάνει σαν καμπάνια. Είχε πάει βιοκαρπέτη με χαλάκια, ναι.
1: Σταμάτα.
0: Τέλειο.
1: Πανέξυπνο. Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και κάνουμε χαμό.
1: Ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Έβλεπα μια συνέντευξη την οποία δεν την είχα δει, αλλά ξέρεις τώρα που ηρέμησα λίγο ψηλό, ανέτρεξα. Της Έλληνας Παπαρίζου που έδωσε στην Ναταλία Γερμανού.
0: Που είπε για τον Ντανίκα.
1: Ναι, ρεσί.
0: Ότι συγκρατούσε τον πατέρα της για να μην τον δει. Εντάξει, να ακούς τώρα για την κόρη σου να λένε τέτοια πράγματα.
1: Αστιέβησε.
0: Και όταν μάλιστα δεν έχει δώσει. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει. Και λαβές να έχει δώσει δεν επιτρέπεται. Αλλά πώς βέβαια να σου πω κάτι. Αν ανατρέξεις 22 χρόνια πριν. Το political correct δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ναι, εντάξει, σωστά.
0: Οπότε ο κάθε ένας έβγαινε και έλεγε πράγματα.
1: 22 χρόνια πριν ανατρέξει, μια πενταετία πριν ανατρέξει, δεν υπήρχε.
0: Σου λέω πόσο μάλλον 22 χρόνια πριν. Και εγώ το καταλαβαίνω τον μπαμπά της, γιατί και οι Έλληνες της Διασποράς είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικοί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και το έχουν πολύ πιο έντονο το συνέστημα αυτό.
1: Έχεις δίκιο που λες.
0: Και πόσο μάλλον που τα κορίτσια και ειδικά. Ξέρεις, οι άνθρωποι, δηλαδή ο μπαμπάς δηλαδή για την κόρη του
1: θα βγει μπροστά
0: και θα σκοτώσει που λένε κιόλας, δηλαδή,
1: ναι,
0: θα κάνει
1: κανονικά,
0: τη ζημιά.
1: Κανονικά.
0: Καμπάν.

0: Αυτή είναι η Κέντι Γκαρμπή, υποσυνείδητο. Περιμένουμε και το δίσκο. Έχει γυρίσει πόσα βίντεο, 10 βίντεο κλιπ γύρισε.
1: Ναι.
0: Για το συγκεκριμένο δίσκο.
1: Είναι η Κέντι Γκαρμπή, ωστόσο.
0: Δεν, εντάξει. Ακόμα βασανίζεται με το θέμα της φωνής, ναι.
1: Έλεγε εσύ.
0: Έχει ακόμα. Καλά, δεν φεύγει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σε καμία περίπτωση θέλει πάρα πολύ
0: ξεκούραση. Θέλει θεραπεία, θέλει ολόκληρη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Νομίζω το θέμα του προσώπου που έχει πάθει ψήξη
1: έχει επανέλθει
0: ρε παιδί μου.
1: Και πάλι.
0: Αλλά εντάξει, κοίταξε. Πόσο μάλλον τώρα με τη ζέστη, που λόγω και των κοντίσεων, λόγω και των πραγμάτων, ξέρεις, δεν είναι και εύκολη αποκατάσταση πολύ σε αυτό το πράγμα.
1: Καθόλου, παιδί μου. Εδώ να μην έχει πρόβλημα και ξαφνικά σου εμφανίζεται με ένα κοντίσιο να στιέβεσαι.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένια Williams είναι απέναντί μου. Είναι σε κατάσταση παραλίας.
1: Δεν είμαι ακριβώς παραλίας, είμαι σε μια κατάσταση, παιδιά, από σύνθεση. Σα ζητώ.
0: Από σύνθεση ξεκίνησε εβδομάδα.
1: Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Πες μου κάποιον. Έλα, παιδιά, στείλτε μήνυμα. Βρείτε μου κάποιον που να έχει αισθήματα.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ θα κόψω τα παραστατήματα. Μέρη Καδιώτη έχει γράψει το στίχο, να το πούμε.
1: Τα φιλιά μας στη Μερούλα. Τι θέλω να πω. Βρείτε μου κάποιον που να είναι Δευτέρα 125 του Ιούλη που έχουμε. Δεν έχω χάσει κι εγώ πια τα τέτοια.
0: 13
1: του Ιούλη. Ψυχοσυντεζάκι. Ναι, και να έχει όρεξη. Ένα, βρείτε. Έλα, έλα. Τα μηνύματά σας, τα περιμένω.
0: Α, έχει γίνει η άξαλη, δεν είναι. Δηλαδή, λέει ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι, ρε Ελληνίδου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Έλα. Και αγαπημένα.

0: Τζάκι, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το θέμα είναι να σου πω κάτι, ότι δεν έχουμε όριο. Εμείς θέμε. Εμείς θέμε, γιατί δεν βάζουμε όριο. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχουμε σε 850 πράγματα,
1: ναι,
0: που πολλές φορές δεν είναι και κερδοφόρα. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχεις γιατί βγάζεις και ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Οριακά τρέχουμε για το τρέξιμο. Λες και είμαστε ο Κεντέρης.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Είσαι όλα αυτά το δίκαιο.
0: Έχω
1: το απόλυτο.
0: Ναι, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ.
1: Και εγώ
0: δεν τα λέω
1: ακούω
0: για να τα ακούς εσύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά. Αλλά ξέρεις τι φταίει. Φταίει ότι δυσκολευόμαστε να πούμε όχι. Φταίει ότι δεν θέλουμε να κακοκαρδίσουμε κανέναν και στο τέλος κακοκαρδούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, για να μην πω την σαφή έννοια που πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Και λες ότι δεν μπορεί, θα μου γυρίσει κάπως. Δηλαδή θα μου έρθει το καλό.
1: Και μετά σου γυρίζει αλλιώς. Σου γυρίζει
0: όχι,
1: το καλό.
0: Καλέ, ο καλός καλό δεν έχει. Δεν το έχεις δει αυτό.
1: Ο καλός καλό δεν έχει.
0: Ναι. Δεν το έχεις ακούσει. Εμείς το λέμε στην Αμοργό κι αυτό. Έχω αυτές τις δύο εβδομάδες λέω μόνο πράγματα στην Αμοργό.
1: Έπρεπε να βγάλω ένα τέτοιο, να γράψω η
0: κολλητή. Οδηγός επικοινωνίας στην Αμοργό.
1: Ναι, ναι, όχι, ο κολλητή μου Φίλιξ, τι κάνει. Ό,τι της αρέσει που έχει να κάνει με διάλεκτο, που έχει να κάνει με εκφράσεις που χρησιμοποιούν σε νησιά, σε χωριά και τέτοια. Αυτή που σου λέγαμε το σκυλί πλοία κλπ. Τα γράφει στο σημειωματάριο.
0: Θέλω να σου πω ότι έχουμε μία τάκα με τους φίλους μου στο νησί που ναι, τη λέμε και γελάμε. Κάποια στιγμή είχε πάει ένας και λέει: Βασίλη, Βασίλη, ρε φίλε, από εδώ είσαι ή ντόπιος.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Τέλειο.
0: Και του βάζω: Ντόπιος, ντόπιος είναι, δεν είναι από εδώ. Τι συζητάμε. Ρακ και Παλώμα, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εσύ κάνεις τα σωστά, γιατί είσαι συντονισμένος εδώ στον Daily Couscous. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παραγγελίας, κάθεται ακριβώς απέναντί
0: μου. Σε κατάσταση μιλιπόθυμη, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, σε μια φάση τραγική που λέει ο Νίκος Αμακρόπουλος.
1: Εμένα Δευτέρα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Όχι, γιατί
0: ενώ οι άλλες.
1: Σταμάτα. Εγώ δεν έχω έρθει από Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι έχω έρθει από Σαββατοκύριακο ξεκούραση. Είναι ότι έχω έρθει από ένα Σαββατοκύριακο δουλειά που συνήθως αυτό είναι και ταξίδι.
0: Θα σου πω κάτι. Ο λόγος που δεν ταξιδεύω πια τα Σαββατοκύριακα είναι γιατί κουράζομαι περισσότερο.
1: Το πιστεύω.
0: Ενώ για διακοπές πάω, δεν πάω να δουλέψω, ναι, αλλά κουράζομαι περισσότερο.
1: Εμένα πιο πολύ με κουράζει το ταξίδι, όχι η δουλειά. Η δουλειά είναι ότι πιο ευχάριστο και ανάλαφρο. Σε όλα τα. Δηλαδή, ακόμα και εδώ, στο στούντιο που ερχόμασταν.
0: Καλά,
1: δουλειά...
0: αυτό έλειπε να μην είναι εδώ, είναι ευχάριστο.
1: Όχι,
0: και
1: άλλο θέλω να σου πω, ότι η δουλειά αυτή καθ' αυτή είναι το καλύτερό μου. Αν μπορούσε όμω να με διακτηνήσει και να μην κάνω μια μισή και δύο και τρει και πέντε ώρε για να ταξιδέψω, α πούμε, να δουλέψω, θα ήταν μαγικό. Δηλαδή, το βλέπω λίγο.
0: Εμένα είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή, να πα να ετοιμαστεί, να πα στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι, οπουδήποτε είναι για να ταξιδέψει, να φά του πόσε ώρε ταξιδεύει. Εντάξει, το αεροπλάνο, δηλαδή, αν είναι ένα τετράωρο. Ας πούμε, σε μία θέση δεν είναι και εύκολο.
1: Αστειεύεσαι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Καθόλου. Εγώ κλείσα ένα ταξίδι τώρα που είναι 15 ώρες. Αντίο ζωή.

0: ζω.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
4: Μου αρέσει αυτή η λέξη. Δηλαδή,
3: είναι πολύ βλάκες.
4: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρήσει.
3: Τι κάνει Αθηνά Οικονομάκου?
4: Μαθάσκαγα, λέω. Αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε τη σουκού.
3: Περνάει πάρα πολύ καλά. Μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά, Μπρούνο και τα δύο παιδιά. Βρέθηκε και στο Σούνιο, λοιπόν. Φρουτοσαλάτα, βλέπω το πρωινό το πήρανε στο δωμάτιο, από ό,τι κατάλαβα.
4: Με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
3: Αφού γινόταν, γιατί να μην το.
4: Έτσι, κάνουμε. Εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
3: Στην ουρά στο μπουφέ εμείς περιμένουμε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τι 8 η ώρα θα είμαστε παρέα. Yeah, 8 παρά για την ακρίβεια. Είμαστε ακριβολόγοι.
1: Είμαστε λίγο ακριβείς.
0: Στέλλα, καλή. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ.
1: Και εγώ και εσύ και όλοι μας.
0: Και επειδή ψάχνετε τον υπεύθυνο, ο υπεύθυνος για τις καλύτερες τιμές είναι μόνο ο Μασούτης.
1: Έτσι, ακριβώς λοιπόν. Ο Μασούτης, ο οποίος στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια. Ο Μασούτης, όπου πα τέλο πάντων εκεί πέρα, επειδή μου μπαίνει μέσα, κάθεσε κανένα 8 ώρα extra condition. Μια χαρά, δεν βγαίνει χωρίς αλλεργίες, χωρίς τίποτα.
0: Άρχοντας.
1: Ακριβώς, παίρνει κάτι εκεί, τσιμπά αυτό, ένα Mr. Grand, ένα Μασούτη, τον τόπο μα, κρατά το σοκουλάκι, πα μετά το χτυπά, παίρνει και extra πόντου. Γενικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, κατάλαβε. Αυτό είναι. Εγώ προτρέπω τον κόσμο να πάει στο Μασούτη, να κάτσει 7 ώρα, 8 ώρα, πιστεύει ότι θα μα κυνηγάνε μετά ή όχι.
0: Για πάει να δουλέψει κιόλα, δηλαδή αμαρτία από τον Θεό να χάνει τα λεφτά.
1: Σωστό, γιατί είναι και δεν είναι τυχαία τώρα best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σωστό, παιδιά. Αλήθεια.
0: Λοιπόν, αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε ένα Daily Throw.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, να με αγαπάς Δέσποινα Βανδύ. Όχι απλά κλέβω εκκλησία.
1: Είναι, το τέτοιο,
0: είναι αστείο.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: αστείο πραγματικά.
1: Εμείς οι δύο, να μην μιλώ.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι από τον Νίκο Καρβέλα αυτό που θα δούμε. Αρχικά να πούμε Daily Couscous στο Facebook,
1: Daily Κάτω Παυλακούς, Κάτω Παυλακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε βασικά και τα throwbacks και τα πάντα όλα. Στέλνετε και άλλα πράγματα να χάνει λίγο τα throwbacks και να τα βρει.
0: Ένα 30χρονο τραγούδι.
1: 30χρονο.
0: Ναι.
1: Καλά, εμένα
0: είναι
1: το
0: 96.
1: Τώρα. Ναι, okay.
0: Είναι πανεύκολο. Είναι,
1: ναι,
0: είναι πενταριώδες.
1: Έλα, κλέψει την εκκλησία σου. Έλα,
0: λοιπόν, Νίκος Καρβέλας μουσική και στίχο.
1: Οκ. Okay.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Το μυαλό μου πάω να χάσω. Θέλω να σε αγκαλιάσω. Θέλω πάλι να σε δω. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Λίγο ακόμα θα αρρωστήσω. Έτσι πώς θα συνεχίσω; Πρέπει πάλι να σε δω. Α, δεν το έχεις βρει.
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι Ρουβάζ;
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σε, δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Χωριστικό δεν είναι;
0: Ναι. Ναι. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Το μυαλό μου πάω να χάσω. Θέλω να σε αγκαλιάσω. Θέλω πάλι να σε δω.
1: Πες μου που και ποτέ θέλεις να σε συναντήσω. Πες μου που και ποτέ τη φωτιά μου για να σβήσω. Πες μου 30 χρόνια, ε. Ρε εσύ,

0: Λοιπόν, Καντάδα, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Williams είναι απέναντι και βρήκε και το Daily Throwback.
1: Όπω τι κουμάτα.
0: Τα κατάφερε.
1: Κουμάτα. Εντάξει, γενικά να σου πω κάτι. Έχω παρατηρήσει. Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ μου άνθρωπο που να σου πω ότι έχω ένα είδωλο ή αυτό ότι θα έχει
0: και εγώ. Εγώ κατά καιρού μου αρέσουν τραγούδια και καλλιτέχνε.
1: Και εμένα. Αν υπήρχε κάποιο που θα έλεγα ότι σκίζω τα βρακιά μου, α πούμε, θα ήθελα να τη δω από κοντά. Είναι η Celine Dion. Αυτή. Mm. Αλλά πιο πολύ γιατί έχω μεγαλώσει, κατάλαβες, και είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένη με κάποια της τραγούδια. Όχι όμως σαν αυτό. Το Σάκη Ρουβά, λοιπόν, για να καταλήξω.
0: Το Σάκη του Ρουβά.
1: Επειδή έτυχε να τον δω σε κάποια τις πράγματα που παρουσίαζα και ήταν εκεί πέρα και εκείνος και τραγουδούσε και έτυχε και στα μαγαζιά να τον. Μπορώ να καταλάβω αυτό που παθαίνουν οι γυναίκες. Και γενικώς, όχι γυναίκες, όλοι. Αυτό που λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος.
0: Έχει star quality.
1: Ανεβαίνει.
0: Θέλω να σου πω ότι. Γιατί σου λέω ότι το Σάκη του Ρουβά είναι ατάκα που. Inside joke. Ναι. Σε μία συνάδελφό μου. Δούλευε έναν καλλιτέχνη που τότε ξεκινούσε, ρε παιδί μου. Δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Έχει κάνει κάτι λίγα. Και έπαιρνε τον επιχειρηματία συνέχεια κάτι να του ζητάει παραπάνω για να φανεί. Και σε κάποια στιγμή λέει. Κυρία Τάδε μου, ποιου νομίζεις ότι έχεις, του Σάκη του Ρουβά? Με παίρνεις κάθε εβδομάδα, λέει, μου λέει,
1: του Σάκη του Ρουβά.
0: Και ήμουν μπροστά, έπεσα κάτω, δεν είμαι. Κυρία τέτοια μου, ποιου νομίζεις ότι έχεις, του Σάκη του Ρουβά? Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Μεταξύ μας είχε δίκιο.
1: Άλλο αυτό.
0: Κάποια στιγμή γυρνάω και τη λέω: ρε παιδί μου, και εσύ είσαι λίγο υπερβολική.
1: Άλλο.
0: Μου λέει: δεν κάνω τη δουλειά μου, καλό. Μα και αυτός όμως ο άνθρωπος δεν έχει ξεβαφτίσει.
1: Του Σάκη

100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Είμαστε στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα 13 Ιουλίου.
1: Μπει και λέγαμε το μεταξύ και το ρουβά πριν από λίγο.
0: Θα έχει λόξη και όσα έχει ο ρουβά.
1: Σίγουρα λόξη. Παρ' όλα αυτά, να πούμε κάπου εδώ πόσο καλό ήταν στο Your Face Out Familia, έτσι. Και πόσο νομίζω ότι σκέφτονται να το πάνε από Σεπτέμβρη πάλι. Να κάπω να μην αφήσουν πολύ καιρό να περάσει.
0: Σεπτέμβρη θα το πάνε ή από το δεύτερο μισό.
1: Λέγανε από το δεύτερο μισό, αλλά από ό,τι διάβασα κάπου ήταν τόσο καλά τα νούμερα.
0: Ήταν πολύ
1: και
0: καλά.
1: Ήταν, και που ήταν μια αναμενόμενη. Αυτοί ναι. βάλανε το show, αλλά και ο Σάιξ Ορβάς ήταν εκπληκτικός στην παρουσίαση. Το πήγε δηλαδή τέλεια.
0: Εντάξει, είχαν και ωραίο η επιτροπή, ενώ δεν ήταν φανφαροειδές η επιτροπή. Ήταν και οι διαγωνιζόμενοι. Ήταν, ξέρεις, επειδή δεν ήταν και... Θα το πω τώρα.
1: Τόπο ονόματα, αυτό θα πει.
0: Ενώ ναι, ότι είχαν λιγότερα προβλήματα στο να τσαλακωθούν.
1: Σίγουρα.
0: Συνήθως όταν έχεις.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι τώρα. Αν έχεις και μια πολυετή, ρε παιδί μου, πορεία σε ένα χώρο, δεν θα σου πω για καριέρα, ξέρεις και επειδή. Αλλά είναι και εκεί, είναι ζώρικο, ρε παιδί μου.
0: Πολυετή καριέρα είχαμε.
1: Μαριέτα Πιερίδη, ας πούμε, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Αλλά η Μαριάντα τώρα μπήκε στο spotlight από αυτό το πράγμα. Ήταν εκτός για πολλούς λόγους που ίδια έχει επιλέξει.
1: Σίγουρα.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Γιώργη.

0: θέλω εγώ με σένα. Αυτό είναι ο Γιώργο Σαμπάνη. Ελντε. Και εγώ πολλέ φορέ αναρωτιέμαι.
1: Τι θε, Παναγιώτη, μου πες μου.
0: Τι θε από τη ζωή μου.
1: Έχει βγάλει το χτυκιά μου, έχει βγάλει. Όχι, όχι, αστείευα. Καθόλου, καθόλου.
0: Είμαι ένα λουλούδι. Ένα. Μια γαρδένια.
1: Ένα κρίνο.
0: Η γαρδένια πιο πολύ. Μυρίζει και ωραία η γαρδένια.
1: Η γαρδένια μου θυμίζει γαρίφαλο όμω.
0: Γιατί?
1: Γιατί μοιάζει με το γαρίφαλο.
0: Η γαρδένια.
1: Δεν μοιάζει.
0: Λευκό είναι.
1: Και το γαρίφαλο.
0: Με το γιασεμί μοιάζει πιο πολύ γαρδένια, όχι με τη.
1: Με το γαρίφαλο τι μοιάζει. Το νούφαρο, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Οι φρέζιες νομίζω. Όχι φρέζιες. Έχει ένα άλλο που μοιάζει, αλλά δεν είναι το. Η γαρδένια είναι τελείως διαφορετικό.
1: Δευτέρα.
0: Αρχικά είναι πολύ κοντοκότσανο.
1: 13 Ιουλίου.
0: Εδώ είμαστε. Ναι, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας και κάπου εδώ βραδάκι έχουμε φτάσει. 8 παρά, αλλά δεν είναι βράδυ έξω, οπότε ξέρεις, το λες απόγευμα.
1: Έξω δεν είναι βράδυ.
0: Ακόμα αυτό λέω. Δεν είναι έξω βράδυ, αυτό είναι το μόνο που
1: γιατί
0: είναι.
1: Έξω έχει κρύο.
0: Κρύο δεν έχει, θα θέλαμε.
1: Μια στεναχώρη, όχι, ρε σπανίδα.
0: Κρυολάκι θα το θέλαμε. Το κρύο δεν το προτιμάς από τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ.
0: Λάβης Δημητριάδης έρχεται, γιατί εμείς δεν θα βγάλουμε άκρη εδώ. Ναι, Λάβης Δημητριάδης έρχεται, αύριο 6 ώρα, Ντάνη, είμαστε και πάλι εδώ. Και εσύ, ζήστο με τρανζίστορ.

0: να βγάλω.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
4: ναι.
3: Μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
4: Στην τουαλέτα,
3: ναι, ναι.
4: Πολύ το σφίξιμο.
3: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
4: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
3: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα.
4: Ένατα.
3: Στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
4: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά. Πας για χέρι, προσφύγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
3: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
4: Ωχ, καλά, κατάλαβα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947. 15-36-88.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Μου αρέσει αυτή η λέξη. Δηλαδή,
1: είναι πολύ βλάκες.
2: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρήσει.
1: Τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου?
2: Μαθάσκαγα, λέω. Αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε το σουκού.
1: Περνάει πάρα πολύ καλά. Μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά, Μπρούνο και τα δύο παιδιά. Βρέθηκε και στο Σούνιο, λοιπόν. Φρουτοσαλάτα, βλέπω το πρωινό το πήραν στο δωμάτιο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
1: Αφού γινόταν, γιατί να μην το.
2: Έτσι, εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
1: Στην ουρά στο μπουφέ εμείς περιμένουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

Έρημος δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι,
1: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα. Στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
1: Άρα
2: πας για χέσιμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις διαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Ωχ, καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Μου αρέσει αυτή η λέξη. Δηλαδή,
1: είναι πολύ βλάκες.
2: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρήσει.
1: Τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου?
2: Μαθάσκαγα, λέω. Αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε, το σουκού.
1: Περνάει πάρα πολύ καλά. Μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά, Μπρούνο και τα δύο παιδιά. Βρέθηκε και στο Σούνιο, λοιπόν. Φρουτοσαλάτα, βλέπω το πρωινό το πήραν στο δωμάτιο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
1: Αφού γινότανε, γιατί να μην το.
2: Έτσι, εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
1: Στην ουρά, στο μπουφέ, εμείς περιμένουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Κι όλα τελειώσαν, δίχως συγγνώμη.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.